χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

Κόσμος 96,5.

0: διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Σκούα.

πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Να έχει στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα καταστήματα και 11 με 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμα μια επιβλητική εμφάνιση στο ΑΚ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Κονέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open, που είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 8. Αντιπαλός της στο δρόμο προς το τρόπαιο του τουρνουά είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, η Τσέχα Μπάρμπαρα Κεϊτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες, επικρατώντας τους Βετσένκο με 2-1 σετ και διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Κολνιόν. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ 27χρονος Ολλανδών στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Στην τρίτη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους, η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Χρόνιχεν, παίζοντας με 10 παίκτες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι, επικρατώντας με 2-1.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειοι 3 με 5 και πρόσκαιρες στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του. Στον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το καυτό πρωινό του Ιουλίου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας, για πού πηγαίνετε, έτσι να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα. Μέσα στο κατακαλό καιρό, κύριε Γιάννη.
0: Κοίτα, με αυτές τις θερμοκρασίες, αυτό πρέπει σίγουρα να έχεις μαζί σου. Απαραίτητο αξεσουάρ να προστατευτείς. Προστατεύει και το σβέρκο αυτό. Είναι το φουλάρι.
1: Φουλάρι, ε.
0: Φουλάρι. Φουλάρι να πάρεις. Πώς έλεγε, ζακέτα να πάρεις. Φουλάρι να πάρεις.
1: Παλαιστινιακό τώρα ή.
0: Όχι, ρε, τι παλαιστινιακό, ρε. Φουλάρια, κανονικά φουλάρια, τα γνωστά. Τα
1: ροζ και τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι χρώμα.
1: Μεταξωτά.
0: Μεταξωτό και καλή εταιρεία.
1: Α, θε και καλή εταιρεία.
0: Ναι, εννοείται, ρε Γιώργο.
1: Σε αντρικό βγαίνει αυτό ή.
0: Ό,τι θε έχει, τα πάντα έχει. Τα πάντα. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχει τα πάντα. Το θέμα στο αναδεικνύει και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Α, ξεκινά αμέσω.
0: Κανονικά.
1: Με φορά, πάμε.
0: Φουλάρι να πάρει.

0: πληρώνουμε 30 χιλιάρικα για φουλάρια, μαντήλια λαιμού, ώστε ο τεχνικό δηλητήριο δίνει επισήμως. Έχω άδικο που τσαντίζομαι.
1: Ήταν καλά φουλάρια όμως, Στέφανε.
0: Ωραία, άρα αυτό είναι το... Το έγγραφο, υπάρχουν και άλλα έγγραφα.
1: Ναι, έχει εδώ πέρα κι άλλο ένα.
2: Έχει κάνει μια συζήτηση στο YouTube, στα social τέλος πάντων, και του δείχνει ένας συνάδελφος κάτι, κάποια διάφορα έγγραφα. Αυτό μάλλον είναι από το οικονομικό τώρα, από το τεχνικό επιμελητήριο. Ένα από τα δύο, δεν είναι και ξεκάθαρο.
1: Ναι.
2: Που έχουν προμηθευτεί, έχουν πληρώσει 30 χιλιάρια για φουλάρια, για να κάνουν δώρο σε επισήμους. Τα οποία βέβαια εννοείται, με αυτόν τον καιρό δεν θα πάνε για πέταμα. Είναι το πλέον χρήσιμο δώρο αυτό. Τι... Το συζητάμε.
3: Ναι, ωραία. Ωραία. Γιάννη, ωραία. Συνέχισε. Δηλαδή, κάτσε. Ούτε καλημέρα δεν είπες τίποτα. Ήθελες να ρίξεις τα φουλάρια του Κασελάκη κατευθείαν.
2: Και το φέρνει κουβέντα. Δεν είναι. Εδώ πέρα δεν είναι Κοράνι το οδηγό τη καλέτα τη εκπομπή. Όπως σε πάει.
3: Πες λίγο για την Ερμού τι έγινε. Πες λίγο για τη Συγκρού τι έγινε.
2: Τι έγινε στην Ερμού.
3: Στην Ερμού ξεκινάνε εκτός σήμερα. Είναι μάλλον η πρώτη Κυριακή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά λόγω εκτός.
2: Κάτσε ρε Γιώργο να ανοίξουν. 7 η ώρα ακόμα.
3: Είδα εγώ.
2: 11 ώρα θα ανοίξουν από τώρα να τα πούμε.
3: Είχαν πάει χθες με ομπρέλες. Με μπουκάλια με νερά, βουτάγανε μέσα συντριβάνια.
2: Ποιος τα έκανε αυτά?
3: Οι τουρίστες, κοντομάνικα, καπελάκια.
2: Και τι, πες μου λίγο, επειδή σε βλέπω λίγο με αυτό το σταραγμένο βλέμμα. Τι σου έχει κάνει εντύπωση από όλο αυτό το σκηνικό?
3: Δεν είναι ταραγμένο.
2: Είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις ζωή σου, ας πούμε.
3: Παιδί μου, δεν είναι ταραγμένο, είναι ψιλοχαζό το βλέμμα. Λόγω ύπνου, λόγω ζέστης και λόγω ταλαιπωρίας.
2: Ρε Σπανέδα, μας τρελάνει. Είναι 19 Ιουλίου.
3: Κάτσε ρε,
2: και έχει 38 βαθμούς.
3: Να.
2: Δηλαδή, για πες μου λίγο.
3: Και πρέπει να βάλουμε τον Κασελάκη που είπε για τα φουλάρια.
2: Ρε εσύ, γιατί ακυρώνεις κάτι όταν δεν μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που λες?
3: Καταρχάς, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
2: Άρα, γιατί ακυρώνεις τον άλλον,
3: Σε καμία περίπτωση δεν είχα τέτοια πρόθεση.
2: Δηλαδή, πραγματικά.
3: Πλάκα κάνω, ρε Γιάννη. Λοιπόν, έλα, τι θες τώρα. 40,4 στην Κόνιτσα.
2: Ωραία, έχει 38 βαθμούς και είναι ο κόσμος με ομπρέλες και νερά. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, 40 βαθμούς στην Κόνιτσα. Βοβούσα Ιωαννίνων πόσο?
2: Δεν ξέρω.
3: 11,8.
2: 11.
3: Υψηλότερη. Υψηλότερη.
2: Εκεί θα πάμε.
3: Μιλιά με τσόβου 12. Αυτό ήθελα να σου πω. Βλάστη Κοζάνης 12,6. Μαύρο Λιθάρι Φωκίνος 12,8.
2: Πραγματικά υπέροχα. Αυτά είναι μέρη. Άμα βρει τέτοιο μέρος, πάω τώρα όπως είμαι. Εχθές δεν. Εγώ σήμερα έχω σηκωθεί και καταρχήν νομίζω ότι είμαι κρυωμένος. Αλλά δεν είμαι κρυωμένος, έχει βουλώσει η μύτη μου. Έχει πιαστεί η πλάτη μου. Δεν μπορώ να στρίψω το λαιμό μου. Ναι, άμα έχεις φύγει από εδώ χθες το μεσημέρι και είσαι μέχρι να ξυπνήσεις τώρα με ένα air conditioner αναμένο μέσα στο σπίτι.
3: Βέβαια.
2: Τι θα πάθεις, δηλαδή, συγγνώμη, ξεραίνονται όλα. Δεν έχει.
3: Ναι.
2: Τρέχουν τα μάτια σου. Χάλια, δηλαδή χάλια.
3: Πονοκέφαλος και τέτοια.
2: Σώζεσαι από τη μια τη ζέστη, νιώθεις μια ανακούφιση, αλλά όταν ξυπνάς σε χάλια.
3: Κοιμήθηκε με ανοιχτό το air conditioner.
2: Τι να έκανα.
3: Σε λειτουργία sleep.
2: Άσε το sleep, το ανακάλυψα. Είναι παγίδα.
3: Τι κάνει
2: παγίδα. Έχω διαβάσει όλα τα manual, να ξέρεις, από όλα τα air conditioner, για να δω τι διάολο κάνει αυτό το πράγμα.
3: Και τι κάνει?
2: Κάνει, προσπαθεί μάλλον να κάνει, γιατί δεν είναι έξυπνα τα air conditioner σαν εσένα. Προσπαθεί να κάνει το εξής. Υποτίθεται ο οργανισμός θα πέφτει για ύπνο,
3: ναι.
2: Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία του σώματος. Και αυτό τι κάνει, το έχει ρυθμίσει 26, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό θεωρεί λοιπόν ότι μετά από 2 ώρες, 3 ώρες. Η θερμοκρασία του σώματος θα πέσει.
3: Σωστά.
2: Άρα εγώ σου λέει δεν μπορώ να παραμείνω στους 26, γιατί άμα παραμείνω στους 26 που βγάζει κρύο, θα είναι και κρύος ο οργανισμός σου την ώρα που κοιμάσαι, άρα εσύ θα ψοφήσεις εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
2: Άρα τι κάνει, κάθε μία ώρα ανεβάζει μία μονάδα τη θερμοκρασία ψύξης του δωματίου. Δηλαδή μετά από μία ώρα, εκεί που το έχεις βάλει στους 26, μία-δύο ώρες, το πάει στους 27. Μετά το πάει στους 28. Και κάποια στιγμή ξυπνάς υδρωμένος γιατί έχει πάει στους 29. Κατάλαβες. Εσύ έχεις βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό, αλλά αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό στην πραγματικότητα, δηλαδή σε μια νορμάλ θερμοκρασία.
3: Ναι.
2: Άρα τι πρέπει να κάνεις?
3: Να το κλείσεις.
2: Τώρα μυστικά το air conditioner τώρα.
3: Ναι.
2: Όταν πες για ύπνο να το βάλεις 23, ούτως ώστε κάποια στιγμή μες στο ύπνο σου να πάει στην επιθεμητή που θες, 26.
3: Ναι.
2: Αλλά μέχρι τότε θα έχεις γίνει παγωκίστη.
3: Μάλιστα. Άρα δεν μας βοηθάει το sleep με τίποτα.
2: Όχι, τίποτα.
3: Τίποτα, άστο. Άστο. Λοιπόν, άλλα. Θερμοκρασίες είπαμε. Σήμερα παραπάνω
2: ταμπέλα,
3: η θερμοκρασία, έτσι.
2: Ταμπέλα.
3: Για πες.
2: Σήμερα μόνο συμφόρηση στην Αλυπέδου.
3: Γούναρη καθαρή.
2: Γούναρη δεν έγραφε η περιφέρεια στην ταμπέλα της, στη Συγκρού.
3: Φύγανε 100.000 αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Αλλά φεύγουν συνέχεια. Δεν σταματάει. Όποτε μπορεί ο καθένας φεύγει. Από εδώ και πέρα μόνο θα φεύγουν.
3: Δεν θα έρχεται κανείς, ε.
2: Δεν θα έρχεται κανείς.
3: Μόνο εμείς εδώ.
2: Εντάξει.
3: Μέχρι την άλλη εβδομάδα.
2: Γιώργο, και εσύ κάποια στιγμή θα έρθεις.
3: Λοιπόν, να σου διαβάσω εδώ ένα μήνυμα χθεσινό που το κράτησα για να σου διαβάσω σήμερα από το φίλο μας τον Θοδωρή. Δύο δημοσιογράφοι, λέει, που γνωρίζουν την ομορφιά του δρόμου 111.
2: Ναι.
3: Κατάγονται από εκεί. Βλέπουν τη διαφορετικότητα μιας ξεχασμένης Ελλάδας που παλεύει. Καταγωγή των γονιών και του σογιού μας, η Δύρβη, λέει. Γνωστό ένδοξο κεφαλοχώρι που ζει στη δύση του, αλλά με ανθρώπους ξεχωριστούς, όπως και όλη η Ελλάδα εκτός της Αθήνας. Σε αυτά τα μέρη παλεύουν για την καθημερινότητα, ενώ οι πολιτικοί μας θυμούνται τα χωριά μόνο σαν ψήφο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μας έγραψε χθες ο κύριος Θοδωρής και έτσι ήθελα να το διαβάσω, γιατί μας ταξιδεύει εκεί στον 111, αυτόν τον πανέμορφο δρόμο της Ελλάδας. Instagram, κύριε Γιάννη, Instagram, ναι. Χθες σου περιγράφω, μπήκα στα stories του Instagram, ξέρεις, κάθε πρωί που κοιτάω, ξυπνάω, βάζω να δω τι κάνουν οι άλλοι, κουτσομπόλης. Βλέπω λοιπόν,
2: τι κάνουνε.
3: Έλενα Χελβατζόγλου, Λουτρά Πόζαρ, τραγουδάει Μιλτιάδης Πασχαλίδης και είναι εκεί με τις φίλες της και έχει βάλει τη... και γράφει τον Πασχαλίδη και περνάει πάρα πολύ ωραία. Επόμενο story, άλλη συνάδελφος, είναι σε Μπουζουξίδικο.
2: Εσύ παρακολουθείς όλες τις γυναίκες του Sky. Να το κοιτάξει αυτό. Τι είναι αυτό, ρε.
3: Άλλη
2: φορά. Τι είναι αυτό ο περίεργο εδώ. Έτσι έχει βάλει κανεί με ηλικία κάτω.
3: Μπορώ λίγο να σου πω λίγο. Μπορώ να τελειώσω τη
2: σκέψη. Μόνο τι γυναίκε παρακολουθήσει.
3: Θα σου πω μετά. Ήταν και ο άλλο που είχε βάλει ότι έβλεπε το ματ. Δεύτερη συνάδελφο. Έχει βάλει και βλέπει. Και είναι σε Μπουζουξίδικο. Με μία άλλη συνάδελφο και ακούνε κάτι σκυλάδικα. Και όπως περνούσε φανταστικά η Έλενα Χελβατζόγλου στα Πόζαρ, περνάνε και αυτές εξίσου φανταστικά. Και είναι και ένας τρίτος συνάδελφος, ο οποίος βλέπει την μπάλα. Το 6-4, 6-4.
2: Ναι.
3: Και περνάει και αυτός φανταστικά. Και τι, πού θέλω να καταλήξω. Ότι είναι αναλόγως που σε πάει η ψυχή σου. Έτσι πρέπει να περνάς. Μα θες τα Πόζαρ, μα θες τα μπουζούκια, μα θες την μπάλα, το θέμα είναι να είσαι εσύ καλά.
2: Καλά, αυτό που κάνουν
3: για να το κάνεις
2: στο Instagram. Δεν είναι κάτι.
3: Ναι. Με κατάλαβες.
2: Ναι, βέβαια το ότι τα διαφημίζουν και στα Instagram δεν μου λέει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
3: Άμα το αισθάνθηκαν ωραία,
2: ναι.
3: Το ανεβάσανε κιόλας για να αποτυπώσουν τη στιγμή.
2: Πάντως έβλεπα στο YouTube παλιά συναυλία.
3: Ναι.
2: Queen, Λονδίνο. Το κοινό να παραλυρεί. 80-100.000. Στο Wembley ήταν. Και είναι όλοι αφοσιωμένοι. Freddie Mercury, Brian May, σε όλη την μπάντα χορεύουν, τραγουδάνε, λυκνίζονται στους ρυθμούς τραγουδιών εκεί. Και μετά βλέπω συναυλία Coldplay και διάφορους άλλους τώρα, όπου είναι πάλι αντίστοιχος αριθμός θεατών και είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι. Και λες, ρε παιδί μου, αφού είσαι στη συναυλία, είσαι, έχεις πάει για να το ζήσεις αυτό το πράγμα. Τι κάθεσαι εκεί, και είναι με όλοι το μεταξύ, δεν είναι ένας. Με το κινητό όρθιο δεν χορεύει κανείς.
3: Τραβάνε stories.
2: Και τραβάνε stories απλά για να τα δείξουν, να πούνε ότι ήταν εκεί.
3: Εντάξει.
2: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί, Γιώργο. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Ναι, ήταν στο κινητό.
2: Στην πραγματικότητα
3: ήταν και εκεί στο κινητό.
2: Δεν το ζήσανε δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
3: Λοιπόν, κύριε Σπανέ, κοίτα πόσοι ακροάτες δικαιώνουν το Γιωργάκη. Εντάξει, πρόσεξε. Σωτήρης από Μελίσια. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Θέλουμε ρεπορτάζ από τον Τάκη από τον Λαγονίση, λέει. Γιατί το δικό σας το ρεπορτάζ δεν είναι αξιόπιστο.
2: Για ποιο θέμα.
3: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, τι έγινε, βρε παιδιά, με τις κανδύλες? Το κόψαμε.
2: Αφού δεν έχει, ρε παιδιά, ψόφια πράγματα. Μόνο δύο πιτσιρικάδες σήμερα που κατέβαιναν περάσανε, διέσχισαν κάθετα τη συγκρού περπατώντας. Μόνο αυτό.
3: Και το ρεπορτάζ του Τάκη από τον Λαγονίση, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε. Γιάννη, το πρόβλημα με το air condition είναι ότι το slip, λέει, είναι ανορθόγραφο με δύο E. Κανονικά είναι σλίπες όρουχο, δηλαδή. Για να σου θυμίσει να τα φορέσεις.
2: Αξιόπιστο. Έχει διάφορες βλακίες εδώ μεταξύ. Τα τηλεκοντρόλ του air conditioning, διάφορες βλακίες επάνω. Έχει 10 εντολές, ξέρω εγώ. Όπου στην πραγματικότητα η μία αντικρούει, χτυπάει την άλλη. Οπότε τις βάζεις όλες μαζί στο on και μπλοκάρει το μηχάνημα.
3: Βάζεις ανεμιστήρα turbo.
2: Ναι,
3: στο turbo.
2: Ναι, φρες. Και ένα κουμπί, ναι, που λέει φρες. Ότι και καλά σου κάνει τον αέρα να είναι λεβάντα μέσα.
3: Βεβαίως. Αφήγρανση.
2: Ναι, όλα.
3: Όλα μαζί βάλτε. Και να κουνιούνται εκεί περσίδες.
2: Εμένα πάντως να σου πω κάτι. Προφανώς όποιος μπορεί να έχει τις νέες τεχνολογίες, αυτά που λέμε inverter, γιατί είναι πιο οικονομικά, αλλά τεχνικός που είχε στο σπίτι για να τα καθαρίσει, μου έχει πει ένα πράγμα. Μπορείς να βρεις, μου λέει, air condition που να έχει ένα κουμπάκι που να λέει on και ένα κουμπάκι που να λέει off.
3: Το αυτό, καλύτερο.
2: Μου λέει αυτό θες μόνο. Και το άλλο που να ανεβοκατεβάζει θερμοκρασία. Τίποτα άλλο μου λέει δεν σου χρειάζεται.
3: Ούτε το WiFi, ρε Γιάννη.
2: Όχι, τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πεταμένα λεφτά. Θα πληρώνει τι πλακέτε, λέει του μηχανήματο. Γι' αυτό και τα παλιά, όσοι έχουν παλιά που δεν είναι με τεχνολογία συνβέρτερ, αλλά είναι αθάνατα, δεν έχουν πάθει τίποτα.
3: Είναι αθάνατα.
2: Είναι αθάνατα. Απλά και ναι.
3: Εγώ τώρα πήρα ένα με WiFi, λέει. Πα μπαίνει στο κινητό, είσαι στο δρόμο. Το ανάβεις, τσακ, πας σπίτι, είσαι παγωμένος. Μένεις μέσα παγωμένο.
2: Ναι, μωρέ, τώρα φτιάχνει 5 λεπτά στο παγώνει το σπίτι. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σου λέω, είναι άχρηστα πράγματα. Απλά πρέπει να πουλάνε κι αυτοί. Σου λέει, εξελίσσεται η τεχνολογία. Ακολουθούμε κι εμείς. Έχουν βγάλει τώρα, λέει, air condition AI.
3: Πανέξυπνο, ε.
2: Ναι, δηλαδή τι, ότι σε βλέπει, σε σκανάρει, βλέπει που είναι, που είσαι πιο ζεστός, πιο κρύος και σε βαράει εκεί, στο πόδι. Δηλαδή εγώ που έχω πρόβλημα και στη μέση, θα του πω να βαράει στη μέση κατευθείαν.
3: Βασίλης, καλημέρα λέει. Εγώ το βράδυ έβαλα ανεμιστήρα, αθόρυβο, με παγωκίστες μπροστά του, μέσα σε ένα λεκανάκι.
2: Όλα αυτά, ναι.
3: Το χαρακοντήσιον. Λοιπόν, ο Αντώνης μας λέει, παλαιόφαλη Ροδός Νηριείδων 1, επάνω στις γραμμές του τραμ χθες βράδυ και πολλά άλλα βράδυ αναβλύζει διαρροή νερού. Μάλιστα, αυτό θα το κοιτάξουμε και θα το μεταφέρουμε στις υπηρεσίες. Καλημέρα, λόγω ηλικίας, κοίτα τους συνταξιούχους που αυξήθηκαν πολύ, μας λέει ο Δημήτρης από την Καλυθέα, και μαθαίνω για τα ένσημα που δεν κολλούσαν, με αποτέλεσμα η σύνταξή τους να είναι μικρή και να ζητούν από το κράτος, δηλαδή από εμάς, βοήθεια. Επίσης, κοιτώ μια σύνταξη πόσο είναι και στις άλλες χώρες. Μάλιστα, και αναρωτιέμαι. Εντάξει.
2: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ήθελα να τη διαβάσω, την έχω κρατήσει τρεις μέρες. Στα social media, η Δήμαρχος Πεντέλης. Ανακοίνωση.
3: Μάλιστα.
2: Λέγεται Νατάσα Κοσμοπούλου. Δεν την γνωρίζω τη γυναίκα. Λέει, αγαπητοί συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες, ένα πρόβλημα υγείας που αφορά τις φωνητικές μου χορδές με υποχρεώνει ορισμένες φορές να περιορίζω την παρουσία και τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.
3: Μάλιστα.
2: Σου λέει, γιατί κάποιοι αναρωτήθηκαν πού είναι, τι χάσαμε,
3: ναι,
2: τι έχει γίνει.
3: Ναι.
2: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθώ στην απαραίτητη ιατρική επέμβαση. Φωνητικές χορδές.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ όλους να μου στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, τις ευχές και την αγάπη σας.
3: Όποιος
2: θέλει να επικοινωνήσει με τη Δήμαρχο.
3: Σωστή.
2: SMS. Και το κοινοποιεί η γυναίκα, γιατί σου λέει τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ και εγώ είμαστε. Γίνεται χαμός.
3: Για να απαντήσει γραπτός, ναι. Σωστά. Ναι, σωστά. Εντάξει, περαστικά να τις πούμε.
2: Βέβαια.
3: Συνήθως οι φωνητικές χορδές είναι αυτά τα, πώς τα λένε, που τα φέρεις, δεν είναι κάτι σοβαρό.
2: Ναι, αφαιρείς την ντο.
3: Τι?
2: Αφαιρείς την ντο.
3: Ποια ντο?
2: Την νότα.
3: Όχι βρε, έχει κάτι πολύποδες, πώς τα λένε, πολύποδες που τους αφαιρείς.
2: Ναι, Γιώργο, εντάξει,
3: μιλάς κανονικά μετά. Έλα την ντο, αφαιρείς την ντο.
2: Είτε η κούρδισμα που λέει και ο Σπάνος.
3: Έχεις να βάλουμε τίποτα από ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν κατάλαβες και πήρες χαμπάρι. Η ηγεσία πλέον είναι συλλογική στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι είναι εσύ οι φωνητικές χορδές? Πες μου λίγο, αλήθεια τώρα, τι είναι οι φωνητικές χορδές?
3: Είναι χορδές από τις οποίες βγαίνει η φωνή, ρε Γιάννη, και βγάζει πολύποδα και γρεζάρει φωνή. Και αν μεγαλώσει ο πολύποδας, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι είναι η φωνή?
2: Τι λατέρνα είναι, ρε εσύ? Με τη μανιφέρα.
3: Βγάλε τις χορδές έξω, να τις δούμε. Τις φτιάξουμε κιθάρα. Τις δικές σου.
2: Τι είναι αυτός?
3: Λοιπόν,
2: έχουμε πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
3: Δεν έχουμε πρόεδρο. Εδώ θέλω να σου καταλήξω. Έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι.
3: Είναι διαφορετικό, Γιάννη μου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται από τη βάση του κόμματος. Γίνεται το συνέδριο.
2: Το συνέδριο, ναι. Εδώ αυτό είναι... θα γίνει μετά τις εκλογές.
3: Μπράβο. Γι' αυτό. Εδώ τώρα έχουμε συλλογική ηγεσία. Ο Νίκος Παπάς γραμματέας. Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και κάτσε να σου πω. Και Παύλος Πολάκης.
2: Κάπως πρέπει να τα βαφτίσουνε.
3: Γιατί
2: δεν προβλέπεται τώρα να γίνει συνέδριο.
3: Έτσι.
2: Με τις εκλογές, στο είπα και στο εξήγησα και χθες.
3: Ναι.
2: Θα πάνε με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Την κυρία Δούρου.
2: Την κυρία Δούρου. Με αυτή θα πάνε στις εκλογές. Η Δούρου θα πάει στη ΔΕΘ, η Δούρου θα πάει συνέντευξη τύπου, η Δούρου θα πάει. Ποιος θα πάει, ξέρω εγώ, θα πάω.
3: Μπορεί να πάει ο παπάς.
2: Ο παπάς θα πάει ως επικεφαλής, ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κεντρικής επιτροπής, τι τον βγάλανε.
3: Ναι, ναι.
2: Και ο Πολάκης ως επικεφαλής του πολιτικού, του στρατηγικού σχεδιασμού.
3: Ρε παιδί μου, είναι άλλο ο πρόεδρος. Κάτσε να σου εξηγήσω με ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και είναι άλλο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο. Δεν με κοιτάς
2: πάνω. Αντάλλα τη Παρασκευή.
3: Θες να
2: το
3: εξηγήσω με χρώματα.
2: Α, το καλύτερο.
3: Να το εξηγήσω με χρώματα.
2: Ασχολήσουμε άλλα θέματα. Πάμε παρακάτω. Βάλ του μια Δούρου να ακούσει. Μπα και καταλαβαίνω.
3: Βάλε, μπα και καταλάβω.
4: θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα, που κάποιοι εσχάτως προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πίσω μπρος και γιατί κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω, σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους και λένε δεβαστώ να πάω αντιπαραθετικά. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομαι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό χώμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
2: Πάει οι γέφυρες με τον Τσίπρα. Ενώ στην αρχή τα αφήνει λίγο ανοιχτά, ότι ναι, μπορούμε να συμπορευτούμε, αλλά όταν μας λένε τοξικούς, μπορούμε?
3: Δεν μπορούμε.
2: Δεν μπορούμε. Είμαστε εμείς τοξικοί? Ήμασταν ποτέ?
3: Ποτέ.
2: Ποτέ. Άρα σου λέει.
3: Πώς το λες αυτό?
2: Εμείς καθαροί, έχουμε βγει από την κολυμπήθρα τώρα, έχουμε καθαρί. Φύγανε και τα βαρύδια. Όλοι αυτοί ήταν βαρύδια.
3: Οι υπόλοιποι.
2: Μείναμε εμείς οι καθαροί αριστεροί, οι γνήσιοι, εμείς που φέραμε το κόμμα στην εξουσία.
3: 8-8.
2: Και δώσαμε τη μάχη.
3: Έτσι.
2: Και πάμε. Πάμε, βέβαια δεν είπε ότι πάμε για την πρώτη θέση και την αδυναμία.
3: Όχι, αυτό δεν το άφησε ανοιχτό, όχι.
2: Ούτε ανοιχτό το
3: άφησε.
2: Φαντάζεσαι, δεν το άφησε ανοιχτό.
3: Δεν ξέρω.
2: Ότι η κάλπη, ξέρω να λέει, κάλπη κρύβει εκπλήξεις, ξέρω εγώ.
3: Ναι, βασικά ποιοι είμαστε, ας πούμε, αλλά...
2: Ποιοι είμαστε, οι 7 είμαστε, πώς είμαστε, αφού φαίνεται πώς είναι, εσύ, όρο μεταξύ τους είναι.
3: Ναι.
2: 7-8 είναι, πώς είναι. Και ένας ψήφισε και παρόν εχθές.
3: Ναι, ποιος? Ποιος ήταν?
2: Τώρα
3: ο κύριος Πολάκης.
2: Στα
3: ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Ζοντό στην εκπομπή για να μας τα πει. Κάτι καλό να σου πω.
2: Γρήγορα,
3: για, πάνω, ναι, για πρώτη φορά δεν βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στις πολύτεκνες οικογένειες, των οποίων τα παιδιά θα κάνουν αίτηση φέτος για να μπουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν το λέω για τη δική μου πολυτεκνική οικογένεια, σε προλαβαίνω δηλαδή, γιατί εγώ τα πω στην αδερφή μου δωρεάν. Αλλά όντως δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις οικογένειες και, και τα παιδιά της χώρας. Έτσι. Γιατί μέχρι τώρα έχει εισοδηματικά κριτήρια όπως και σε όλους τους άλλους και δεν παίρνουν τα παιδιά των πολυτέκνων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
2: Αν μας ακούει η αδερφούλα σου,
3: ναι,
2: και να της πούμε και πολλά μπράβο για αυτό που κάνει, γιατί επιτελεί κοινωνικό έργο. Για να μεγαλώνεις εσύ τα παιδιά σου, μάλλον η αδελφή σου τα μεγαλώνει και εσύ κάνεις καριέρα. Το πιθανότερο είναι να κάνει η αδελφή σου αίτηση
3: για
2: τα παιδάκια σου και να πάνε σε βρεφονιπιακό.
3: Γιατί?
2: Γιατί δεν θα έρθει ποτέ να σου πει στα μούτρα ότι ρε Γιωργάκη, εσύ έκανες τα παιδιά, εγώ να τα μεγαλώσω.
3: Αφού βρεφονιπιακό έχει η αδελφή μου.
2: Γιατί δεν το λες η ώρα, ρε Γιωργάκη.
3: Το πάρε, Γιάννη.
2: Έτσι όπως το πες είναι σαν να τα έχει σπίτι για να τα μεγαλώνει.
3: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Summer Sale έως και 50%.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Q με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα τη δομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, οικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
16: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
15: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν, ως αντίπεινα για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη το Λόφο της Πνίκας αλλά και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα καταστήματα και 18:00 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7:36 πρώτα λεπτά. Εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης
1: και Γιάννης Πιταράς
0: στους πρωινούς ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς. Βλέπω το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα της πολιτικής προστασίας. Είναι αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Γενικότερα φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Πέφτουν οι άνεμοι, βέβαια ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτομάτως. Ναι. Θέλει έτσι και αλλιώς προσοχή λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που θα καταγραφούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι και την Τρίτη λένε οι ειδικοί τώρα.
1: Σωστά, ίσως δούμε και 42, ναι.
0: Το φοβερό πάντως είναι ότι και το ακραίο πράγμα πια είναι ότι έχεις διαρκώς συλλήψεις για εμπρησμούς.
1: Πάνω από 200, έτσι.
0: Δηλαδή αυτό συλλήψεις. Πράγμα, ναι, 204, οι 182 λέει από αμέλεια, οι 22 από πρόθεση και έχουν μπει γύρω στις 800.000 ευρώ πρόστιμα.
1: Και φοβερή
0: από την αρχή του χρόνου αυτά, έτσι.
1: Ναι, και φοβερή υπόθεση αυτή χθες στη Μεσσηνία που συνελήφθησαν ένας πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας εποχικός πυροσβέστης, οι οποίοι απειλούσαν, λέει, άκου τώρα εδώ, τους αγρότες. Αυτοί διαχειρίζονταν το αδερφικό σύστημα της περιοχής. Και αν δεν τους έδιναν φακελάκι 100 ευρώ, όχι μόνο δεν έστελναν το νερό στα χωράφια για να ποτίσουν οι άνθρωποι, βάζανε και πυρκαγιές. 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μια άλλη υπόθεση στην Άνοιξη Αττικής που υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο με έναν αλλοδαπό ο οποίος βάζει πυρκαγιά και φεύγει σαν κύριος από το σημείο.
0: Τρεις συλλήψεις εχθές.
1: Ναι.
0: Αυτός ο 50χρονος υπηκός Αλβανίας στην Άνοιξη.
1: Σωστά.
0: Ένα περιστατικό. Στο λόφο της Πνίκας. Εδώ, λόφο Πνίκας. 33χρονη υπήκος Ουκρανίας. Δεύτερη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Μόνο χθες αυτά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 26χρονος υπήκος Αιγύπτου. Τρίτο περιστατικό. Σε μία ημέρα όλα αυτά. Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για την Πνίκα, επειδή πέρασα προχθές, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα σημείο εκεί στη στροφή όπως ανεβαίνεις, ναι, για να πας προς το Ηρώδιο και στρίψεις αριστερά για τα Άνω Πετράλωνα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα σημείο που έχει ένα άνοιγμα πάνω στο λόφο.
1: Σωστά.
0: Πάνω από το Διόνυσο, να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί μαζεύονται το βράδυ και τρώνε, πίνουν, κάνουν, δείχνουν. Και κάποιες φορές πάνε και βάζουν και ψήνουν κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Απλά επειδή το είδα, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, αν δεν υπάρχει πρόθεση να βάλουμε πυρκαγιά για κάποιο λόγο δικό μας, ας προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι, ας μην κάνουμε περιττές ενέργειες με φλόγα είτε στην Ήπεθρο είτε εν πάση περιπτώσει σε περιοχές που έχουν αυξημένες θερμοκρασίες, γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, έτσι. Ναι, είναι μια κατάσταση την οποία θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το καλοκαίρι και πάντα δημιουργεί με τεράστια προβλήματα.
0: Τα δύσκολα είναι τώρα στη Μέση Ανατολή. Εκεί τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει κανονικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει και να υποδεχτεί για δεύτερη φορά φέρετρα Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Δύο χάσαν τη ζωή τους εχθές από επιθέσεις.
1: Και ένας αγνοείται και ένας βαριά τραυματισμένος. Βεβαίως.
0: Και τώρα αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει καλά για την ιδιοσυγκρασία του, αντιλαμβανόμαστε για τις μελλοντικές του αποφάσεις.
1: Ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο 0, έτσι, γιατί απειλούν με κορύφωση των επιθέσεων.
0: Ότι θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως.
1: Οι πύλες κολάσεως.
0: Μετά το περιστατικό αυτό. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, να τα συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανοίξει τις πύλες κολάσεως, τι σημαίνει, γιατί το έχει ξαναπεί πολλές φορές.
2: Το έχει ξαναπεί. Σημαίνει συνέχιση των εθνοπαξιών, κατά πάσα πιθανότητα. Δυστυχώς, τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες και όλα αυτά περιστρέφονται γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε, την πρώτη φορά ο Τραμπ είχε 4 στόχους: να αλλάξει το καθεστώς, δεν τα κατάφερε. Να σταματήσει η παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, δεν τα κατάφερε. Να πάψει το Ιράν να στέλνει βοήθεια και να καθοδηγεί τους αντάρτες Χούθη, τη Χαμάς, τη Χεσμπολά, με τη συμφωνία που έκανε ο Τραμπ μαζί τους και χειρίας πριν από περίπου 5 εβδομάδες, επιβεβαίωσε ότι το Ιράν μπορεί να τους καθοδηγεί. Και να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν υποσυζήτηση τις τελευταίες ημέρες στις διμερείς συζητήσεις Αμερικανών Ιρανών. Τώρα, σε αυτή τη φάση, τίποτα από αυτά τα 4 δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, πώς θα χρησιμοποιούνται τα στενά του Ορμούζ από την διεθνή αυσιπλοεία. Εδώ πέρα έχουμε πολλά περίεργα. Υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τα στενά, τα διεθνή στενά, όχι τώρα, από το 1609 και μετά, είναι ελεύθερα στη διεθνή ναυσιπλοεία. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις διόδια, δεν μπορείς να βάλεις σπόρους, δεν μπορείς να επιβάλεις τέλη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και θεωρείται βασικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το Ιράν, με τη συμφωνία που πέτυχε με τους Αμερικανούς, έβαλε στο σημείο 5, στο άρθρο 5, μια περίεργη διατύπωση που έλεγε για τις επόμενες 60 ημέρες τα στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 μέρες τα στενά του Ορμούζ μπορεί να μην είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία και να μπορεί να επιβάλλει φόρους. Γύρω από αυτό το σημείο ξεκίνησε η διαμάχη. Επεκτάθηκε στο ότι το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή τη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, ασκώντας πίεση προς την Αμερική. Και φτάσαμε στο ακραίο σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος να πει πριν από 5 ημέρες ότι θα επιβάλλω 20% επί του φορτίου, επί της αξίας του φορτίου, για να μπορούν να διέρχονται τα στενά με ασφάλεια. 20% φανταστείτε ότι ένα φορτίο κάνει 150 εκατομμύρια δολάρια γιατί μεταφέρει πετρέλαιο. Το 20% είναι 30 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη αλλαγή των κανόνων διεθνούς εμπορίου, διεθνούς ναυσιπλοείας. Ευτυχώς τώρα από λίγες ώρες το σταμάτησε, αλλά είναι ενδεικτικό του...

0: έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είτε αντλήσεως πετρελαίου, είτε μεταφοράς ή μεταφορτώσεως πετρελαίου. Με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Δηλαδή, δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι αγγίζουν αυτή τη στιγμή τον τρόπο λειτουργίας.
1: Γιατί δεν συμφέρει κανένα από τους δύο, έτσι.
0: Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του ορμούς, η διεθνής εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται. Απλώς δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν στην προηγούμενη φάση, αλλά ότι επηρεάζεται, επηρεάζεται.
1: Εσείς λέτε τώρα ότι μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω αν αρχίσουν τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έτσι, στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Όχι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αν παραμείνει τα στενά κλειστά ακόμη μερικές ημέρες και δεν μπορεί να μεταφερθεί τίποτα, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει διατάραξη της παγκόσμιας κυκλοφορίας, της παγκόσμιας οικονομίας. Και επίσης, εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα ο οποίος σχετίζεται με την οικονομία. Η μία είναι η οικονομία του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέβαλε εμπάργκο πωλήσεως προϊόντων του Ιράν στο εξωτερικό για να τους γονατίσει οικονομικά. Οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς για να γονατίσουν την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος. Το Ιράν, η Ιρανική οικονομία ή η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση.
2: Απλά ίσως οι Αμερικανοί ποντάρουν και σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του Ιράν, που τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα, γιατί εκεί τώρα η σκληροπυρηνική, να το πούμε, μετά και τον θάνατο του θρησκευτικού του ηγέτη του Χαμενεϊ, ζητάνε ακόμα πιο σκληρή γραμμή. Δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, στην κηδεία του Χαμενεϊ, όπου ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεξιάν, αποδοκιμάστηκε και του φώναζαν θάνατος υποταγμένους επειδή έκατσε και συζήτησε με τους Αμερικάνους το σχέδιο κηχηρίας, δείχνει ότι και στο εσωτερικό του Ιράν τα πράγματα δεν είναι έτσι πολύ εύκολα ως προς τα όποια μελλοντικά σχέδια, τις απαντήσεις Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεξής.
0: Ακριβώς. Επίσης, το ίδιο αποδοκιμάστηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών που είχε πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, στο μήνυμα που έβγαλε πριν από λίγες ώρες ο Ιρανός ηγέτης, ο γιος του Χαμενεϊ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί πουθενά μέχρι τώρα, χρησιμοποιεί για τους Αμερικανούς τον τίτλο «Σατανάς», που ήταν μια φράση αγαπημένη του πατέρα του, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ από τον ίδιο μέχρι τώρα. Ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους που γράφουν τους λόγους του, διότι δεν ξέρουμε ο ίδιος που βρίσκεται, τι κάνει, τι δεν κάνει, δεν έχουμε ιδέα.
2: Ναι, θα τους δώσουμε, λέει, αξέχαστα μαθήματα στους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε μια φάση στην οποία κάθε πλευρά ανταλλάσσει απειλές, αλλά είναι σχετικά προσεκτική ως προς τα χτυπήματα σε σχέση με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν δεχθεί πλήγματα στο εσωτερικό όλης τους της χώρας και έχουν απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Γι' αυτό είχαμε και τους επιβεβαιωμένους θανάτους δύο Αμερικανών. Έχουμε έναν αγνοούμενο και δύο βαριά τραυματίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νέος τρόπος πολέμου με πυράβλους και drones δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη με απόλυτο τρόπο από στρατιωτικές μηχανές όπως είναι η Αμερική. Δηλαδή, αν ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου δεν μπορεί να αποτρέψει χτύπημα σε αμερικανική βάση, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος με τα drones.
1: Ναι, φαίνεται ότι τα drones θα κυριαρχήσουν. Το βλέπουμε αυτό και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά είναι σαφές πλέον ότι τα drones είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν τη μάχη. Τα οποία drones πλέον είναι και drones παρατηρήσεως και drones καμικάζι και drones ρομπότ επίτη του εδάφους.
1: Και στη θάλασσα.
0: Είναι ένας καινούριος τρόπος πολέμου, εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε ξέραμε ως τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
0: Επίσης,
1: καλή δύναμη, κύριε καθηγητά.
2: Βλέπω εδώ συνεργεία του Δήμου στην πλατεία Συντάγματος. Καθαρίζουν, βάφουν, κάνουν, δείχνουν.
1: Ναι. Οργασμός εργασιών, έτσι.
2: Εντάξει, παιδί μου, αυτά τα κάνεις άμα έχει σαραντάρια, γιατί στεγνώνει και αμέσως το χρώμα. Δηλαδή τώρα, γιατί βλέπω εδώ στα μπαγκάκια που έχουν πάει με πράσινο χρώμα και τα βάφουνε και έχει βάλει και μια κορδελίτσα, σε μια ώρα
1: θα είναι έτοιμα.

0: είναι έτοιμα. Θα κάτσεις, δεν θα αφήσει αποτύπωμα.
1: Και το συντριβάνι, θυμάσαι πέρσι που το είχαν κλείσει το συντριβάνι Αύγουστο.
0: Το συντριβάνι είναι προστατευόμενο είδος, είναι στα νεότερα μνημεία.
1: Βέβαια.
0: Ενταγμένο.
1: Βέβαια.
0: Θέλει ειδική περιποίηση.
1: Ο Τσελίκας έχει πάει εκεί, ε. Και από πίσω η κυρία με το λάστιχο καθαρίζει.
0: Μια χαρά. Βέβαια, από την άλλη, η εικόνα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Με τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχει ένα
1: γεγονός.
0: Εντάξει, η βιτρίνα μας, γιατί το Σύνταγμα είναι βιτρίνα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης της πόλης.
1: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο στη βιτρίνα, δηλαδή να μπούμε και παραμέσα, στους δρόμους.
1: Και σε καμιά γειτονιά, ε.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τώρα με τα σαραντάρια.
1: Πάντως, κοίταξε, σήμερα καλά κάνουν και το καθαρίζουν, γιατί σήμερα που είναι Κυριακή, νομίζω ότι με τέτοια ζέστη δεν θα πάνε και πάρα πολύ. Ούτε και τουρίστες δεν θα επιλέξουν να πάνε στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί είναι και πολύ νωρίς, είναι 7 και 50 η ώρα, έχουν ξεκινήσει.
0: Θα μου ρίχνουν νερό για να πας να τσαλαβουτήσεις μετά, να ρωσιστείς λίγο.
1: Και αυτό μπορεί, και αυτό σωστό. Μάλιστα, καθαρισμό στην πλατεία Συντάγματος αυτή την ώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Κύριε Σπανέ, θέλετε να μας βάλετε κάτι να ακούσουμε?

0: Στέφανε, η Αριστεία αποκοιμήθηκε, λέει. Τι έπαθα, λέει, σήμερα, τι έπαθε. Αποκοιμήθηκε. Και έχασε, λέει, το πρώτο μέρος. Καντίνες, σουλινουργία και αλυπέδου. Τι έχουμε πάθει.
1: Και ο Τάκης τι σου γράφει από κάτω.
0: Τι έγραφε.
1: Έχετε φάει ένα μήνυμα, λέει, που έστειλα σε 7 και 8.
0: Ναι.
1: Πάμε σε 7 και 8. Να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος ο Τάκης. Αγόρια, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Σήμερα θα σας στεναχωρήσω, δεν κατεβαίνω τηλεοφόρο σωληνουργίας. Έχω πάρει τον κακό το δρόμο και έρχομαι από το αεροδρόμιο, λέει. Καλή εκπομπή.
0: Α, καλή δουλειά, ρε φίλε Τάκη.
1: Λοιπόν... Είχανε σήμερα δουλειά. Δεν πρόσεξα. Ήμουν αφηρημένο σήμερα. Τα μαγαζιά.
2: Είχανε.
1: Είναι ΑΕΤ της τέχνης.
2: Είχανε.
1: Α, είχανε.
2: Είχανε κανονικά.
1: Μάλιστα.
2: Όλα δεν κλείνουν αυτά.
1: Συνεχίζεται.
2: Αυτά είναι.
1: Το show συνεχίζεται.
2: Μόνο το Πάσχα κλείνουν.
1: Ναι.
2: Μόνο τη μεγάλη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αφίσα που κυκλοφορεί, την είδα χθες, για την Οδύσσια, την ταινία.
1: Ναι.
2: Δες εδώ και θα διαβάσω εγώ για κόσμο, γιατί δεν μπορεί να δει τώρα. Οδύσσια. Και έχει, λέει, Οδύσσια. Και έχει φωτογραφία του πλοίου Δημητρούλα. Ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός. Η θάλασσα, λέει, μας ενώνει. Τώρα, ο φίλος εδώ που έχει πολύ χιούμορ προφανώς και το έχει κάνει, μας θυμίζει ένα από τα πιο εμβληματικά, έτσι, επιβατικά οχηματαγωγά πλοία της δεκαετίας του 90, που όλοι μας έχουμε ταξιδέψει με τον Δημητρούλα, είτε για Κυκλάδες είτε για Δωδεκάνησα. Ένα πλοίο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι συνυφασμένο με το Αιγαίο. Αλώνιζε όλο το Αιγαίο, αλλά έχει μείνει στην ιστορία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις, για τις μηχανικές βλάβες που είχε και για την ηλικία του, γιατί ήταν ένα πλοίο του 78, ας πούμε.
1: Βέβαια.
2: Αλλά ήξερες ότι θα μπεις, αλλά δεν ήξερες αν θα βγεις.
1: Έκανες 10 ώρες να φτάσεις στη Μήλο. Ναι. Στη Μήλο έκανες 10 ώρες με τον Δημητρούλα. Με το Κορνάρος, σου θυμίζω, και το Πρέβελι.
2: Πάντα όταν έμπαινες μέσα σου λέγανε οι αυτοί, είναι οι διαστηρίες μου, παιδιά, βάλτε τα εισιτήρια στο στόμα.
1: Πάει το Δημητρούλα, δεν πάει πια.
2: Εντάξει.
1: Έφυγε. Και το Πρέβελι και το Βιτσέντο Κορνάρος.
2: Ρε παιδί μου, και όταν συμβαίνει κάτι με κανένα πλοίο και τα λοιπά, έχει μείνει πια στην αργό. Δηλαδή λες, όχ, Δημητρούλα. Φαντάζεσαι τώρα πώς είναι συνυφασμένο ένα όνομα ενός πλοίου με μια ιστορία ετών.
1: Είχε τη γοητεία του και το ταξίδι με τον Δημητρούλα.
2: Εντάξει, είχε, αλλά έπρεπε να παίρνεις και ολόκληρο το κουτί με τις δραμαμίνες, όχι ένα χαπάκι.
1: Όντως.
2: Δεν ήταν και το πιο ευχάριστο. Κανονική Οδύσσια, όπως το λέει ο φίλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, κύριε Πιταρά, τι άλλο έχεις να μας πεις?
2: Τι να σου πω, ρε Σιγερό, δεν έχει κάτι φοβερό. Δεν έχει. Τα καύσιμα περιμένουμε να φουλάρουμε την άλλη εβδομάδα που θα πάει 2 ευρώ.
1: Να γεμίσουμε.
2: Κρατιόμαστε με νίκια και με δόντια. Μην αδειάσει τώρα που έχουμε βάλει φθηνά.
1: Την κρατάμε. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση μια είδηση ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάντι, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, και αυτό γιατί τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και λέει ότι αφού θα έρθει εδώ πέρα για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσουμε όλες τις νομικές μας δυνατότητες και να δούμε αν έχουμε τις νομικές δυνατότητες να τον συλλάβουμε, έτσι.
2: Αυτό είναι πότε, το Σεπτέμβρη που είναι.
1: Σεπτέμβρη, ναι, Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Και βλέπεις δηλαδή ότι και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό. Από μόνος του ως δήμαρχος να πάρει μια τέτοια απόφαση.
1: Αυτό είπε ότι εξετάζει μαζί με τους νομικούς του Δήμου της Νέας Υόρκης. Να δει αν έχει σαν δήμαρχος τη δυνατότητα να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
2: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
1: Ναι.
2: Μέχρι τη σύνοδο του ΟΗΕ.
1: Βεβαίως σφοδρές αντιδράσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη, έτσι, στον ΟΗΕ, για αυτή τη δήλωση. Αλλά το αναφέρω απλώς για να δείξουμε ότι υπάρχουν και φωνές μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες διαφωνούν με αυτή την εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη, συνεργασία Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ισραήλ, σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
2: Εντάξει τώρα, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης δεν τα πήγαινε και ποτέ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει, σωστά.
2: Και
1: σωστά,
2: δεν είχε δει ούτε με καλό μάτι ο Τραμπ την εκλογή του στην πόλη της Νέας Υόρκης.
1: Α, και συνέχεια φάνηκε ότι κάπου τα βρήκαν για κάποιους λόγους.
2: Αν τα βρούνε σε επιχειρηματικό επίπεδο μέχρι και σε πολιτικό,
1: καλά. Άμα είσαι με τον Τραμπ.
2: Οπότε win-win είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
2: Και ο δήμαρχος λέει αυτά που θέλει να πει.
1: Σωστά.
2: Για τους ψηφοφόρους του.
1: Σωστά.
0: Και δίνει και πάτημα στον Τραμπ να συνεχίσει το αφήγημά του εναντίον του Δημάρχου. Όλοι κερδισμένοι.
1: Όλοι κερδισμένοι, γι' αυτό δημιουργούνται και τα δίπολα, έτσι. Και τα δίπολα αυτό το ενδιαφέρον έχουν. Με τον ιό του Δυτικού Νείλου τι έχουμε τώρα?
0: Τίποτα, ψεκάζουν παντού. Παντού, σε όλη την Αττική ψεκάζουν όλοι οι δήμοι, ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, αλλά έχουμε κρούσματα.
0: Είχε, στην Γλυφάδα είχε ένα κρούσμα. Ναι. Είχε. Μετά είδα, έβλεπα ανακοινώσεις, ο Δήμος Μαρκοπούλου έβγαινε.
1: Και στο Μαρκόπουλο, ναι.
0: Βγαίνανε όλη η Ανατολική Αττική. Σου λέει, τώρα δεν ξέρουμε, γιατί τώρα γίνεται η χνηλάτιση. Ναι, μεν βρήκε το ένα, αλλά τα όποια επόμενα θέλει 3-4 μέρες για να εκδηλωθούν.
1: Ναι.
0: Και αν δεν τα εντοπίσει στην αρχή τους, αυτό θα γίνει ντόμινο μετά. Εντάξει, θέλει προσοχή. Έχουν βγει οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Μπορείτε να μπείτε ΕΟΔΗ.gr να δείτε και τις οδηγίες που έχουν δώσει. Εντάξει, γιατί πάνε και μικρά παιδάκια, είναι όλοι έξω στις παραλίες. Θέλει προσοχή.
1: Έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα όταν
0: δεν
1: βγαίνει η ανάσα του δράκου. Όταν ναι. Ανοίξει τα παράθυρα να σκάσει τη ζέστη. Τέλος πάντων, ναι, θέλει λίγο προσοχή και αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο στη συνέχεια για να το συζητήσουμε το θέμα. Οπότε, να πάμε κύριε Σπάνε σε. Τι, δεν θες ακόμα να περιμένουμε? Μισό λεπτό λέει ακόμα κύριε Γιάννη.
0: Ωραία, δώσ' το μισό λεπτό.
1: Πάρε το μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας γράφει, κύριε Πιταρά, καλημέρα. Θέματα υπάρχουν, λέει.
0: Τι είναι θέματα υπάρχουν?
1: Θέματα υπάρχουν. Όπως το λεφτά υπάρχουν, θέματα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τάκης, το 1978, από πότε άραγε είχαμε στον Αργοσαρονικό το διάσημο πορτοκαλί ήλιο, λέει. Έγιο.
0: Έγινα, μωρέ.
1: Έγινα, πόρος, πέτσε, σίδρα. Καμάκι λέει υποχρεωτικό. Ο Τούκο μας γράφει και τον Ταλιάνα λέει. Αδελφό πλοίο της Δημητρούλος, μάλλον θα εννοεί. Ταξίδια δίχως τέλος.
0: Και το Ναϊάς και το Παναγιά της Τίνου. Ιστορικά πλοία.
1: Ναι. Μα το τέτοιο που σου είπα, το Βιτσέντζο Κορνάρος, τελευταία το είχαν βάλει στην άγωνη γραμμή. Και είχα κάνει μία αποστολή. Εκεί είχα πάει άγωνη γραμμή και κοιμήθηκα σε μία από τις καμπίνες. Και στις καμπίνες μέσα τα φωτιστικά και τα απόμολα και αυτά ήταν μπρούτζινα.
0: Ναι.
1: Σκέψου πόσο παλιό ήταν αυτό το πλοίο.
0: Φοβερό, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο μήνυμα εδώ από τον Χρήστο. Καλημέρα, ρε παιδιά, σε όλη την παρέα εκεί. Καλή Κυριακή, λέει. 112.
1: Πτέρυγα
0: μάχης Ελευσίνα. Προσέξτε, λέει, σας ακούμε.
1: Τι να προσέξουμε?
0: Μου είχε έρθει μετάθεση για Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Αεροπορία. Τότε την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ. Θεωρούνταν δυσμενής μετάθεση.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Ναι, ήταν για την αεροπορία. Ήταν, ρε παιδί μου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Δηλαδή, αν σου ερχόταν τέτοιο χαρτί, ήταν σαν να σου λέει στο πύρτο εξώτερο.
1: Γιατί που υπηρέτησες?
0: Ήμουνα στην Τρίπολη που παρουσιαστήκαμε.
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710 28963
8: και κινητό 6977 421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το Team των απαιτητικών.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Πύλες της κόλασης ως αντίπινα από την Ιρανική επίθεση που έγινε χθες βράδυ στην Ιορδανία. Άλλωστε, ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι νυχτερινές επιθέσεις έθεσαν ως στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Παράλληλα, επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλά Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να αστρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες, ενώ αποσπούσαν και εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι, όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρός συχνάζουν τοξικομανείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών. Στους καλούς λιμένες Ηρακλείου μεταφέρονται 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν νωρίτερα και περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. 11 Παλαιστινοί, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα τρία από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο Ισραήλ, υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης αιχμαλωσία, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα μικρότερα καταστήματα και 11:08 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα Κέιτσικοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρο στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι,
17: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Και 56 δευτερόλεπτα εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Υπέροχη μέρα σήμερα, φανταστική ημέρα.
1: Είναι η μέρα για κροκόδηλους.
0: Για κροκόδηλους είναι.
1: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα, λέει. Ρε παιδιά, πέστε και κάτι για την απόφαση του Ισραήλ, λέει, για τους κροκόδηλους. Πρόσεξε τώρα, ναι. Μένω εδώ να διαβάσω. Στο Ισραήλ υπάρχουν μονάδες που εκτρέφονται κροκόδηλοι, αλλά κυρίως για τουριστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και λέει εδώ κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχει μια φάρμα, λέει, στην περιοχή Αράβα και τα λοιπά. Αναπαράγονται κροκόδηλοι και μπορείς εσύ να πας να τους δεις από πολύ κοντά, να τους χαϊδέψεις, να τους δώσεις ένα φυλάκι και τα λοιπά.
0: Στους κροκόδηλους.
1: Ναι. Πέτεινε, εσύ, εξοικειωμένοι.
0: Με ποιον είναι εξοικειωμένοι? Με το να τρώνε κρέας και ανθρώπους.
1: Δεν θα νιώσει περίεργα που θα σε δει, δηλαδή. Απλά θα κάνει ένα χλακ, θα ανοίξει το στοματάκι. Λοιπόν, ωστόσο, έρχονται ειδήσεις από το Ισραήλ. Υπάρχει μια πρόταση υπουργού, μάλιστα, της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Οι κροκόδηλοι να χρησιμοποιηθούν, λέει, γύρω από τις φυλακές στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ξέρω, για να μην δραπετεύουν, προφανώς.
0: Ναι.
1: Σου λέει τώρα, όποιος πηδάει από εκεί, παπ, θα τον περιμένει τα σαγόνια ανοιχτά και θα τον τρώει.
0: Τώρα αυτά μπορεί να συνέβαιναν πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε. Στις μέρες μας δεν νομίζω ότι...
1: Δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν να μειώσουν το κόστος τους, να μην έχουν πολλούς φύλακες. Μπορεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν.
0: Ναι. Πάντως αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις, αλλά βεβαίως και κάποιοι την επικροτούν, όπως... κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου.
1: Η πρόταση έχει να κάνει με τη δημιουργία φυλακής για Παλαιστίνιους κρατουμένους, η οποία θα περιβάλλεται από τάφρους με κροκόδουλους ώστε να αποτρέπονται οι αποδράσεις. Ναι. Και μάλιστα έχει προταθεί και μια τοποθεσία όπου λειτουργεί πάρκο με κροκόδουλους και από εκεί εξετάστηκε θεωρητικά η προμήθεια και των ζώων.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Καλά, εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για αυτή τη.
0: Ναι, λογικό δεν είναι, Βρυγιάννη, τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Μίτσος, τον έφαγε παραμεθόριος, λέει τον Πιταρά. Νίκος, το πλοίο Μιμίκα Ελ το προλάβατε δεκαετία του 70. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα παιδιά. Μιας και αναφέρατε τα παλιά πλοία, μην ξεχνάτε το Μιλένα και το Ροδάνθη. Βεβαίως. Ρόδος Πειραιάς, λέει, 23 ώρες. Το Εξπρέ Άμυνα, λέει, Αριστεία, το ξεχάσατε. Στην Πάρο, λέει, το 70, το 70 με αυτό ταξίδευα. Το Εξπρέ Άμυνα, Αριστεία μου, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ποτέ, διότι είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία τότε εκεί στις πόρτες. Το καλύπταμε κιόλας σαν ρεπορτάζ. Ένα πλοίο που το όνομά του έχει συνδεθεί με μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής ναυσιπλοείας. Ο Τάκης, σαν παιδί αεροπόρου, σεβασμό στην 112 πτέρυγα μάχης, σε 130 που πάνε παντού στην υδρόγειο, πυροσβεστικά τα πρώην της αεροναυτικής συνεργασίας Άλμπατρος. Παλιά είχε και Ντακότα, λέει, και Νοράτλας, βεβαίως. Και Νοράτλας. Λοιπόν, να σου πω, να τα αφήσουμε μετά, γιατί μας περιμένει ο κύριος Στέλιος Ζωντός.
1: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ζωντέ, μισό λεπτό. Απλά για να κλείσουμε το θέμα με τους κροκόδηλους, ναι. Έχει στείλει ο Βασίλης ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Ο κροκόδηλος Κλαδάς 1425-1490 ήταν εμβληματικός. Προφανώς πιάστηκε από την κουβέντα που είχαμε. Ναι. Ήταν εμβληματικός στρατιωτικός ηγέτης και πρόδρομος των επαναστατικών κινημάτων. Ως διοικητής στη Μάνη, ξεκίνησε ένοπλο αγώνα κατά των Οθωμανών το 1463, εγκαινιάζοντας τη μακρά περίοδο αντίστασης. Ψάχνω να δω, γιατί μου έκανε εντύπωση τώρα, αν αυτό ήταν προσωνύμιο, το κροκόδηλο, το Κλαδάς ήταν το επίθετο. Ήταν, λέει, το βαφτιστικό του όνομα και δεν ήταν προσωνύμιο. Στα βυζαντινά χρόνια απαντούσαν ονόματα όπως κροκόδηλος, κροκόνδυλος ή ακροκόδηλος, τα οποία σήμερα βέβαια ακούγονται πολύ ασυνήθιστα, αλλά τότε ήταν τα κύρια ονόματα. Άκου να δεις.
0: Άκου εδώ. Στη Μήλο είχαμε έναν που το λέγανε κροκόνδυλα, στο επώνυμο.
1: Θα
0: βάσταγε από εκεί.
1: Θα το είχε φέρει από το γενολογικό του δέντρο. Λοιπόν, κύριο Ζωντέ, καλημέρα. Συγγνώμη για την παρένθεση αυτή.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
1: Εχθές είχαμε αυτές τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω, επειδή εχθές είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εν όψη και των εξελίξεων της εκλογής Δούρου κτλ. Στην ηγεσία του κόμματος. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο μας κυβέρνησε πριν από πολύ λίγα χρόνια?
2: Ναι, τώρα είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς αυτό, με την έννοια ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η δημιουργία του μεταφοράς ελεγχών κτλ. Νομίζω ότι θα παλέψει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή θα κινείται στην περιοχή του 1-3. Πολύ δύσκολα το βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
0: Όπως και η Νέα Αριστερά, όπως και οι Δημοκράτες, έτσι.
2: Η Νέα Αριστερά έχει εξαφανιστεί εκλογικά, ενώ στελεχειακά. Έχουν απορροφηθεί κοινωνικά αυτά για τα δύο κόμματα από το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Άρα πολύ δύσκολα θα δώσουν τη μάχη επιβίωσης, εάν τελικά αποφασίσουν να εκτεθούν, να κατέβουν στη Βουλή. Γιατί εγώ κρατάω μια επιφύλαξη πώς ακριβώς θα κατέβουν σε εκλογές.
0: Και για τα τρία κόμματα λέτε, και για Δημοκράτες και για Νέα Αριστερά και για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρίως για τη Νέα Αριστερά. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα υπάρξει προσπάθεια να υπάρχει αυτό το κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση με στόχο να επιβιώσουν και να μπουν στη Βουλή.
1: Υπάρχει όμως το εκρής παράδοξο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά όταν ήταν να ανελιχθεί στην ηγεσία του κόμματος ο Κασελάκης. Είχε γίνει ο κακός χαμός τότε και όλα τα στελέχη, μα όλα, και τα σημερινά, δηλαδή τα όσα έχουν απομείνει τέλος πάντων, λέγανε ότι ο Κασελάκης ήρθε και εξηφαίνεται ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ουσιαστικά από πίσω είναι ο Τσίπρας και ότι ο Κασελάκης είναι ο δούριος ύπος του Τσίπρα για να διαλύσει το κόμμα κτλ. Οι ίδιοι που τα λέγανε, οι ίδιοι, μείναν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στην πραγματικότητα τον διαλύουν. Και λένε ακριβώς το ίδιο αφήγημα.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεται. Είναι προφανές ότι εκεί τα πράγματα μετά την εκλογική του ήττα στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχαν δραματικές εξελίξεις. Αν λέει, σκεφτούμε το τι συνέβη μετά την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογή Κασελάκη και όλα αυτά που μας ολάβησαν, τα γεγονότα που έγιναν κτλ. Νομίζω ότι αυτό το κόμμα διελύθηκε εξ όσων τέτοιοι για ένα πολιτικό λόγο, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο προσωπικών σχεδιασμών ή στρατηγικών. Προφανώς παίξαν και αυτά το ρόλο τους, αλλά νομίζω το βασικό πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μεγάλωσε αυτό το κόμμα σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία για τη χώρα, που ήταν οι εποχές του μνημονίου. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της οικονομικής κρίσης της χώρας, αυτό το κόμμα δεν μεταξελίχθηκε. Άρα μετά ο ρόλος του ήταν μάλλον χωρίς στόχο. Δηλαδή το κόμμα αυτό είχε στελεχειακό δυναμικό, αλλά δεν είχε πολιτικό στόχο. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό συναντήθηκε και με τις προσωπικές στρατηγικές διαφόρες στελεχών, να οδηγηθεί στην κατάσταση που οδηγήθηκε σήμερα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω την άποψή σας. Μήπως στο μυαλό των πολιτών, αλλά και αρκετών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνυφασμένος με την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα?
2: 100%. Το σίγουρο ήταν ότι ήταν το μεγάλωμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ ήταν δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα και της προσωπικότητάς του και της δυνατότητας να μιλάει σε ευρύτερα κοινά από ότι το υπόλοιπο στελεχειακό δυναμικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε δεύτερος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούσε να απευθυνθεί πέρα από το κλασικά νούμερα που ιστορικά γνωρίζαμε στην περιοχή του 5-7% στο καλύτερο σενάριο.
0: Ναι.
2: Το μόνο στέλεχος που είχε μια ευρύτερη αποδοχή σε ευρύτερα σώματα της κοινωνίας ήταν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας. Η αποχώρησή του ξαναμάδεψε το ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ χαμηλότερα νούμερα και από εκεί και πέρα ήταν η διαδικασία φθοράς ήταν ταχύτερη.
0: Ο ηγέτης Αλέξης Τσίπρας στις μέρες μας, με το νέο σχηματισμό πολιτικό που έχει δημιουργήσει, έχει δυνατότητα να επανέλθει στην ηγεσία? Τι βλέπετε στη μεγάλη εικόνα τώρα πια? Γιατί είμαστε και σε προηγούμενη της χώρας, εννοώ, είτε σε αυτές τις εκλογές είτε στις επόμενες, με βάση τα δεδομένα που έχουμε με αυτή την ώρα, έτσι.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσεις για τις μεθεπόμενες εκλογές. Θα μεσολαβήσει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα κάνει reset σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή θα ξεκινάει τα πράγματα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει διασφαλίσει προς το παρόν και δεν φαίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών στοιχεία που μπορεί να το αναβρέψουν αυτό τη δεύτερη θέση. Τώρα, πόσο ψηλά μπορεί να πάει αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να περιμένουμε λίγο και την περιοχή του ή τη χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου να δούμε που θα είμαστε με τα εκλογικά δεδομένα που θα έχουμε τότε από τις έρευνες μετά τη ΔΕΣ. Νομίζω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό πρέπει κανείς να τον περιμένει στην περιοχή κοντά στο 20, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή κάπου εκεί θα πρέπει κάπου να καταλήξει αυτό το κόμμα.
0: Δηλαδή πάνω κάτω στα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει πάρει στην κάλπη 20,4 ενώ ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα τα νούμερα του θα κινηθούν στο καλό σενάριο για το κόμμα αυτό στην περιοχή αυτή.
1: Mm. Για το χρόνο των εκλογών έχετε εσείς καταλήξει.
2: Νομίζω ότι αν δούμε λίγο το. Υπάρχει μια αντίφαση στην πραγματικότητα που ζούμε γύρω μας. Υπάρχει ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, το οποίο το γνωρίζετε και εσείς από το ρεπορτάζ, είμαι απόλυτο σίγουρος, το οποίο κινείται σε προεκλογικές περιόδους. Μιλάω για τα στελέχη, τις οξύδες βουλευτές κτλ. Σε προεκλογικούς χρόνους. Ενώ είναι δραστηριοποιημένοι και κάνουν εκδηλώσεις, συναντήσεις κτλ. Αυτό βάζει ένα κόσμο σε προεκλογική λογική. Την ίδια στιγμή έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνδέει την εκλογική αναμέτρηση με την ελληνική προεδρία, με κρίσιμους στόχους που θα διαχειριστεί η ελληνική προεδρία, όπως είναι το νέο πακέτο το ευρωπαϊκό της χρηματοδότησης και ποιος θα το διαπραγματευτεί. Δηλαδή όλη του η πολιτική λογική οδηγεί σε μια αναμέτρηση του 27.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν μια διπλή αντίφαση. Ενώ η χώρα βρίσκεται σε πραγματικά προεκλογική περίοδο, ο άνθρωπος που θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές, ο πολιτικός λόγος οδηγεί για το 27, άρα είναι πολύ δύσκολο κανείς να κάνει εκτίμηση πότε πραγματικά θα συμβεί. Αυτό που λέω είναι ότι το προεκλογικό κλίμα που έχουμε ζούμε αυτή τη στιγμή, είτε από τις υποψήφιες είτε από κομμάτια του κόσμου που έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να αντέξει μέχρι και το Μάρτιο του 27 σε αυτούς τους ρυθμούς. Άρα ή θα πρέπει να περιμένουμε το
0: Σεπτέμβριο. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά οι κινήσεις που γίνονται και από τον Πρωθυπουργό και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μεγάλο βαθμό προεκλογικές.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εγκαινιάσει ένα κύκλο επισκέψεων σε γειτονιές, σε περιοχές συγκεκριμένες.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αντέξει 7-8 μήνες ακόμα. Ενώ σε αυτό το ρυθμό έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Την ίδια στιγμή λοιπόν πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο μια κίνηση του Πρωθυπουργού, η οποία είτε θα ηρεμήσει λίγο αυτό το προεκλογικό κλίμα δίνοντας μια πραγματική προοπτική 7-8 μηνών, είτε θα πατήσει το κουμπί της εκλογικής αναμέτρησης. Παρόλο που ξαναλέω, το βλέπουμε όλοι, το ακούμε όλοι, ο λόγος του οδηγεί στο 27 και τα ζητήματα, τα διλήμματα που θέτει. Και αυτά που λέει ο ίδιος και φυσικά δεν
0: αυτό ακούμε από τα χείλη του.
1: Αν μιλήσετε με κυβερνητικά στελέχη.
2: Δεν υπάρχει, είναι εκλογές αύριο.
1: Θα σας πούνε ότι από τις 17 Αυγούστου και μετά να έχετε το νου σας γενικότερα.
2: Ναι, ναι. Και όλοι οι άνθρωποι που θα εκτεθούν στη διαδικασία του Σταυρού βρίσκονται σε εγρήγορση, κάνουν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, μιλάνε με τους αδελφούς.
1: Ναι, κανονικά.
2: Δηλαδή είναι ένα πραγματικό προεκλογικό κλίμα. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να αντέξει μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο του 27 σε αυτή την ένταση που αυτή τη στιγμή το υπάρχει. Άρα πρέπει ο Πρωθυπουργός, αν το εννοεί πραγματικά ότι τις εκλογές θα ήθελε να τις κάνει το 27, να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα ξεκάθαρο με κάποια κίνηση στην κυβέρνησή του, το οποίο να οδηγεί πράγματι τα πράγματα για το 27. Αλλιώς έτσι θα είναι η χώρα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν θα λειτουργούν πολλά πράγματα, γιατί όλο το πολιτικό δυναμικό θα ασχολείται με την πιθανότητα εκλογών.
0: Ναι, και θα δείχνει τη βάση του. Και πάντως ο Γιάννης έχει πει, μόλις ιδρύσει κόμμα ο Σαμαράς, μου το έχει πει εμένα, μετά από 2 μήνες να ξέρεις θα έχουμε εκλογές.
2: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά θα ιδρυθεί, αν μου επιτρέπετε, χωρίς προφανώς να έχω καμία πληροφορία, όσο πιο κοντά είναι εφικτό στον χρόνο των εκλογών. Αυτό για συγκεκριμένους λόγους, γιατί ο κ. Σαμαράς δεν θέλει να βάλει τα στελέχη που τον ακολουθήσουν σε μια αντιπαράθεση με την Δημοκρατία για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αντέξει λόγω οργανωτικών αλλά και πολιτικών ζητημάτων μια μακρά προεκλογική περίοδο ένα τέτοιο κόμμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κ. Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Χαρά μας όταν τα λέμε. Και το επόμενο διάστημα ακόμα πιο συχνά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ εικόνες από διάφορους δήμους στις Αθήνας. Στείλουν σήμερα γιγαντοοθόνες, εξέδρες για το μεγάλο τελικό. Όλοι θα είναι έξω σήμερα και για να δούνε το 10 η ώρα είναι ο αγώνας.
0: Θα είναι ωραίο παιχνίδι όπως και να.
1: Ωραίο θα είναι και ιστορικό παιχνίδι.
0: Και ιστορικό παιχνίδι βέβαια. Εν τω μεταξύ είδες μια φωτογραφία.
1: Έχεις καταλάβει ότι το πάρει ή έχεις.
0: Η Αργεντινή θα το πάρει, αλλά έχεις μια φοβερή εικόνα με τον.
1: Η Ισπανία δεν παίζει σήμερα.
0: Η Αργεντινή θα το πάρει.
1: Ναι.
0: Με το Μέση που κρατάει στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν.
0: Απίστευτο πράγμα.
1: Από όταν ήταν στην Μπαρτσελώνα ο Μέση, πιτσιρικάς, 18-19 ετών. Ο Γιαμάλ σχεδόν νεογέννητος, να ήταν ενός έτους, βαριά.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια εκδήλωση της UNICEF, η οποία τότε την είχε η Μπαρτσελόνα στη φανέλα.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδιά μεταναστών και τα λοιπά. Και ο Γιαμάλ, επειδή ήταν από τέτοια οικογένεια.
0: Σωστά. Που ζούσε... είχε σχέση με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει αυτή τη φωτογράφηση. Ο Γιαμάλ, βέβαια, μετά, μόλις άρχισε να μεγαλώνει, πήγε στη Μασία, στην περίφημη Ακαδημία των Πιτσιρικάδων της Μπαρτσελόνα, και έχει την πορεία που έχει μέχρι σήμερα.
0: Και σήμερα οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της φωτογραφίας θα συναντηθούν στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, έτσι.
1: Γίνανε μετρήσεις.
0: Φοβερό.
1: Και αναγωγές και μαθηματικές πράξεις για το ποιες ήταν οι πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή κάποια στιγμή ιστορικά να υπάρξει μια τέτοια φωτογραφία ενός 18χρονου, 19χρονου με ένα βρέφος, και στην πάροδο των χρόνων αυτοί οι δύο να βρεθούν και να παίζουν στην ίδια ομάδα, και να βρεθούν μετά από χρόνια να παίξουν και αντίπαλοι σε τελικό Μουντιάλ με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Και πόσο βγήκε?
1: Βγήκε 650 εκατομμύρια.
0: Μία στα
1: 650 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, φοβερό, έτσι. Φοβερό, ναι. Φοβερό. Φοβερή φωτογραφία. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα ποιος θα το πάρει. Εγώ θα υποστηρίξω την Αργεντινή, θα μου επιτρέψεις. Άμα θες, πάρε η Ισπανία. Όχι. Για να υπάρχει και η ευχάριστη κόντρα.
1: Ρε παιδί μου, οι Ισπανοί, θα στο πω με πολιτικούς όρους.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ισπανοί γιατί πήραν τους Γάλλους, γιατί τους κερδίσανε.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν κερδίσει το κέντρο. Και πολιτικά, όποιος έχει το κέντρο, κερδίζει.
0: Ναι.
1: Κάνε την αναγωγή.
0: Ναι.
1: Ιστορικά, όποιος έχει το κέντρο,
0: ναι,
1: είναι ο νικητής.
0: Ναι.
1: Εάν οι Ισπανοί καταφέρουν και τους πάρουν το κέντρο, θα πάρουν και την κούπα. Απλό είναι.
0: Άμα το πάρουν το κέντρο οι Αργεντινοί,
1: ναι,
0: οι Αργεντινοί θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
1: Αλλά οι Ισπανοί δεν είναι εύκολη ομάδα. Το κέντρο της Ισπανίας είναι ένας και ένας. Δηλαδή.
0: Καθόλου εύκολη δεν είναι. Καθόλου εύκολη δεν είναι. Υπερομάδα είναι. Απλά τώρα, επειδή είναι και το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, επειδή είναι θρύλος, βέβαια τον πέρασε χθες. Ποιος τον πέρασε στους σκόρερ? Ο Εμπαπέ.
1: Ναι, ο Εμπαπέ έβαλε δύο γκολάκια.
0: Έφτασε τα 10.
1: Είναι δύο γκολ πάνω.
0: Και 8 ναι, ο Μέση. Για να δούμε. Εντάξει, 6-4. Εγώ τότε ξύπνησα το πρωί και λέω τι πήγαν στα πέναλτι. Πήγαν 6-4.
1: Είχα σκοπό εχθές να κοιμηθώ κατά τις 8, να ξυπνήσω στις 12.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα να το δω.
0: Λεονταρισμούς κάνεις, ρε Γιάννη.
1: Είπα και εγώ μια φορά να το ρίξω έξω. Έλα βγω έξω, ρε παιδί, να ξεσκάσω.
0: Να κοιμηθείς,
1: να ξενυχτήσω.
0: Τι δηλαδή, να σηκωνόσουν στις 12, θα βλέπεις τον αγώνα και θα το πήγαινε σε ρί μέχρι.
1: Όχι, ξανακοιμόμουν μετά.
0: Α, θα ξανακοιμόσουν μετά.
1: Ναι, τι, έτσι. Μάλιστα. Γιώργο, για να κοιμόμαστε είμαστε τώρα, δεν είμαστε για να είμαστε ξυπνοί.
0: Πάμε, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις.
11: Κόσμος 96,5.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα μικρότερα καταστήματα και 11:08 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Extreme ways back again, extreme places I don't know.

0: Γενικότερα δεν χρειάζεται πανικός, επειδή λέγαμε και πριν για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα χρειάζεται προσοχή και να ακούμε και τις οδηγίες των ειδικών, των επιστημόνων, του ΕΟΔΗ, των γιατρών, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους μας τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Βέβαια υπάρχει μια επιφυλακή και μια επαγρύπνηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δηλαδή και στη Γλυφάδα και στο Μαρκόπουλο και στην Αγία Παρασκευή και στα Σπάτα. Εκεί δηλαδή που είχαμε επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουν βγει και ειδικά συνεργεία από τους δήμους και την περιφέρεια, έχουν πραγματοποιήσει μάλλον ψεκασμούς, αλλά πέραν όλων των άλλων έχουν βγει και πάρα πολλές οδηγίες, ανακοινώσεις για να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να πάρουν και τα σχετικά μέτρα και να τα τηρούν.
1: Βεβαίως, και έχει βγάλει και ανακοινώσεις ο ΕΟΔΗ. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο για να μας βοηθήσει για αυτό το θέμα είναι να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητής πνευμονολογίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Πείτε μας λοιπόν, καταρχάς δύο έτσι, στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Πώς μεταδίδεται.
1: Πώς μεταδίδεται και τι πρέπει να προσέξουμε, ναι.
2: Καταρχήν, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στην Ευρώπη από το 2010 με αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Άρα έχει αρχίσει να ενδυμεί στην Ήπειρο που ζούμε. Μεταδίδεται με το απλό κουνούπι. Τα κουνούπια συνήθως τον κολλάνε από άγρια πτηνά. Και από εκεί και πέρα το κουνούπι το μεταδίδει στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ο τελικός ξενιστής. Δεν μπορεί να το μεταδώσει ο άνθρωπος σε κανέναν άλλον. Δηλαδή θα νοσήσει και από εκεί και πέρα τελειώνει η αλυσίδα της μετάδοσης. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κολλήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, ούτε να... ένας άνθρωπος που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, αν τον τσιπήσει ένα κουνούπι, δεν σημαίνει ότι το κουνούπι θα μολυνθεί και θα συνεχίσει το κύκλο της μετάδοσης. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Και εγώ που ξέρω ότι έχω κολλήσει αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Τις περισσότερες φορές καταρχήν.
0: Συμπτώματα πια είναι τα ορατά συμπτώματα.
2: Επιτρέψτε μου. Το 80% των περιπτώσεων που μας τσιμπά ένα κουνούπι και κολλάμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν έχουμε κανένα σύμπτωμα. Κανένα, τίποτε. Διαδράμει τελείως ασυμπτωματικά
0: το περνάμε ήπια.
2: Ναι, χωρίς τίποτε.
0: Ναι.
2: Σε ένα περίπου 20% το περνάμε ήπια, με λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, σαν να έχουμε σαν μια μικρή ίωση. Δυστυχώς, σε ένα ποσοστό περίπου 1% ή και λιγότερο, μπορεί να μας κάνει πιο σοβαρή λίμωξη και τότε να επηρεαστεί, να κάνει λίμωξη στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή είτε στον εγκέφαλο είτε στις μήνυγες. Είτε δηλαδή μηνυκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή συνδυασμό και των δύο, και τότε έχουμε πιο σοβαρά συμπτώματα πέρα από τον υπήρετο, έχουμε αλλαγές στο επίπεδο της συνείδησης, χάνουμε μερικές φορές τον προσανατολισμό μας, δεν ξέρουμε δηλαδή που βρισκόμαστε, μπορεί να έχουμε εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, δηλαδή να έχουμε παράλυση, να έχουμε οτιδήποτε τέτοιο. Είναι οι σοβαρές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Mm-hmm. Το τονίσουμε, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Η θεραπεία είναι να κάνει τον κύκλο του ο ιός τον ανθρώπινο οργανισμό και να φύγει. Μέχρι τώρα έχουμε 9 κρούσματα στην Ελλάδα από την αρχή του έτους. Τα μισά από αυτά έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ώρα που μιλάμε, περιστατικό νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ένα περιστατικό νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και δύο περιστατικά σε απλές κλίνες νοσοκομείων. Δεν έχουμε μέχρι τώρα θρηνήσει κάποια ανθρώπινη απώλεια.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε με προσεκτική, αλλά σίγουρα όχι να πανικούμε.
0: Ναι, τι κάνουμε, δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτά που τα αντικουνουπικά, ας πούμε, έτσι, σαν μέτρο πρόληψης, να το πω.
2: Ακριβώς. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, τώρα τι άλλο.
2: Και όταν λέω αντικουνουπικά, και να βάζουμε ρούχα μακριά, ιδίως το βράδυ, ξέρετε, να μειωθεί η πιθανότητα να έχουμε εκτεθειμένα τμήματα του κορμιού μας που μπορεί να τσιμπήσουν τα κουνούπια, αλλά και να έχουμε έντονα αντικουνουπικά, είτε και στο δέρμα μας πάνω, αλλά και
1: αυτά τα αποθετικά σπρέι που βάζουμε πάνω στα χέρια και στα πόδια για να μην.
0: Υπάρχει μια περιοχή στην Αχαΐα, την ξέρεις εσύ, μπορεί να την ξέρει ο κ. Βασιλακόπουλος, Στροφιλιά. Η Καλογριά.
1: Η Καλογριά, η παραλία.
0: Δίπλα είναι το δάσος Στροφιλιάς. Στην Καλογριά το απόγευμα, σε συγκεκριμένη ώρα, γύρω στις 7 και κάτι, βγαίνει ο πλανήτης όλος από κουνούπια. Όλο, το ξέρουν εκεί. Έχει μάλιστα και μια ξενοδοχειακή μονάδα. Και υπάρχει οδηγία στους, στους επισκέπτες, όσους μένουν εκεί, ότι 7 με 8.30 μείνετε κλεισμένοι μέσα.
1: Τόσο πολύ.
0: Κοπάδια. Γιατί εκεί απαγορεύεται κιόλας να υπάρξουν ψεκασμοί, επειδή είναι το δάσος της τροφιλιάς.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκεί δεν αντιμετωπίζονται ό,τι με αντικονουπικό, να ξέρεις. Εκεί είναι ανθεκτικά σε όλα. Εκεί απλά κρύβεσαι. Και βγαίνεις μετά τις 8.
1: Κονούπια νίντζα.
0: Ναι,
1: αποφασισμένα να πιούν αίμα.
0: Είναι, είναι τέτοιο, να βλέπεις και τις ραβδώσεις στο δέρμα. Είναι σαν τίγρης.
1: Τίγρης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ μόνο μία ερώτηση ακόμα πριν σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά. Όταν αισθανθείς, τι θα πρέπει να απευθυνθείς στο γιατρό σου? Τα προληπτικά μέτρα τα είπαμε. Αν τέλος πάντων μας συμπείς ένα κουνούπι, τι γίνεται?
2: Όταν έχεις πυρετό και αρχίσεις να χάνεις την αίσθηση του που βρίσκεσαι, μιλάς και μπερδεύεις τα λόγια σου, δεν θυμάσαι καλά τι συμβαίνει, χάνεις τον προσανατολισμό σου, αρχίζει δηλαδή ο εγκέφαλος, να σου το πω έτσι, και δεν λειτουργεί πολύ καλά, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος θα νοσήσει και θα έχει αυτά τα συμπτώματα, έχει και ιό του δυτικού νύλου, αλλά αν αρχίζει να έχει συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, το πράγμα γίνεται πιο επικίνδυνο.
1: Είστε κατανοητός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Καλά είσαι. Στην αρχή της εκπομπής νόμιζα ότι έχεις τον ιό, αλλά ναι.
1: Ήταν λόγω ύπνου και ξύπνιου.
0: Το μάτι πήγαινε αριστερά, το ένα δεξιά το άλλο.
1: Αυτά είναι, τα κάνω, είναι τσακίρικα κόλπα για να προσελκύσω καλά κουνούπι.
0: Καλά, εσύ άμα έχεις πάρει, θα έχεις και μετακώσει. Του Ανατολικού και του Δυτικού και του Βορεινού και του, όλα θα τα έχεις μαζί. Λοιπόν, έλα, ένα break και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει.

0: είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: 8 και 45 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και έχουμε κύριε Πιταρά μεγάλες παρουσίες στο στούντιο.
1: Καλά, εννοείται. Μέρα που είναι.
0: Μεταγραφή από Sport FM.
1: Ναι, μεταγραφή αεροδρομίου.
0: Βάιος Τσούτσικας, αθλητικογράφος και δημοσιογράφος του Sport FM, να μας πει τις.
1: Καλά, ολόκληρο διευθυντή έχεις δίπλα σου.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, αυτή η ιδιότητα προέχει όμως. Αυτή η ιδιότητα προέχει όμως.
0: Θες διευθυντή, ο διευθυντής.
2: Να πεις λαμπερή η παρουσία.
0: Κύριε διευθυντά, με τη λαμπερή παρουσία. Έτσι, με καπέλο βάλαμε σήμερα.
2: Όχι, δεν βάλαμε.
0: Παίζεις επικίνδυνα.
2: Θα πάω κατευθείαν σπίτι να σας δω μετά, ρε, εσύ, οπότε δεν χρειάζεται. Άμα είτε πολύ ο ήλιος.
1: Καλά.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν έχεις δουλειά.
2: Να σου πω κάτι, τι δώρο θα δώσω τη σήμερα στο κοινό.
0: Άστο, σήμερα το έχω ετοιμάσει.
2: Εγώ ξενέρωσα πώς θα πάει στην Άξο με τον Κλαρίνο.
0: Φλογέρα!
2: Ό,τι να είναι τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία.
1: Του το είπα. Παίζει αυτή την αηδία στην τηλεόραση.
2: Περίμενε ο κόσμος, είχε μια ανυπομονησία.
1: Έστειλε ένα μήνυμα από το νησί. Ναι. Λέει αλήθεια, πότε είναι, είναι αλήθεια, τι ωραία, τι τιμή για το νησί. Λέω Παναγία μου, λέω.
0: Θα ήταν φανταστικό, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Δεν παίζει Φλογέρα ούτε Κλαρίνο. Ωραία. Και δεν τραγουδάει κιόλας.
1: Παίζω μελόντικα.
2: Ωραία.
1: Και μάλιστα την κόκκινη, τη δύσκολη.
2: Τι θυμάσαι τη μελόντικα την παλιά που είχε το φυσιτήρα και έπαιζε στα πιάνο.
1: Πιανόργανο.
2: Μπράβο, ναι.
1: Σπανέ, για βάλ του εδώ να ακούσει τώρα.
0: Ωραίο.
1: Δεν παίζει ρε παιδιά.
0: Ωραίο Γιάννη.
1: Δεν ακούς τίποτα.
0: Ωραίο.

0: μπαίνεις εσύ.
1: Εγώ δεν μπαίνω. Εγώ θα μπει τον γκολ τώρα. Καλά, δεν ξέρεις τον ύμνο της Αργεντινής? Σηκωθείτε όρθιοι, ρε.
0: Άσε μας, ρε, Γιάννη, έχεις εσύ όρεξη τώρα εδώ πέρα να...
1: Εσείς δεν λέτε θα το πάρει Αργεντινή?
2: Θέλουμε να το πάρει.
0: Θέλουμε, θέλουμε.
2: Να το πάρει Ισπανία όμως.
1: Να το πάρει Ισπανία.
2: Ναι, ρε, αφού δεν είναι. Είναι η τέλεια ποδοσφαιρική μηχανή. Ναι. Η Ισπανία. Δεν έχω δει πιο καλοκουρδισμένη ομάδα σε μουντιάλ εγώ.
1: Δεν έχω... Το έλεγα και πριν, ότι οι ομάδες που έχουν το κέντρο κερδίζουν.
2: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το είχε πει ο Πεπ, όταν γύρισε από τραυματισμό ο Ρόδρυ, κάπου το Φλεβάρι. Είχε πει, παιδιά, το κανονικό Ρόδρυ δεν θα το δείτε τώρα. Ναι. Θα το δείτε στο μουντιάλ. Και η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα του μουντιάλ δεν ήταν ο Ρόδρυ αυτός που είναι τώρα. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια ο μπαγάς σας περπατάει και τα ελέγχει όλα.
1: Ναι, πω. Ξέρεις τι μου θυμίζει, Μου θυμίζει το Ζάετς.
2: Ναι.
1: Με το κεφάλι ψηλά.
2: Ναι.
1: Που βλέπε γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν κοίταγε την μπάλα.
2: Ναι.
1: Είχε ένα έτσι υπερήφανο καμαρωτό.
2: Απλά ο Ζάετς την οδηγούσε κιόλας την μπάλα.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν τον οδηγεί, τη δίνει. Ναι. Δηλαδή δεν θα κάνει την κούρσα την κάθετη με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι άρχοντας. Και. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε επίπεδο ομάδας, η Ισπανία είναι ό,τι πιο τέλειο έχουμε δει στο παγκόσμιο κυπέλλο.
1: Ναι, αυτό
2: παίζει είναι. Καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: είναι το Μουντιάλ έχει... του Μέση αυτό.
2: Και αυτό.
1: Και
2: γιατί είναι και το προηγούμενο. Και είναι και αυτό γιατί σε ηλικία 39 ετών κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κυπέλλο. Έχει επιδόσει, εντάξει, χθες τον πέρασε ο Εμπαπέ, 7 στα 10 γκολ και 22 συνολικά στα παγκόσμια κυπέλλα. Έχει 21 ο Μέση, έχει 8 γκολ. Έχει 4 assist. Δηλαδή είναι νούμερα εντυπωσιακά από μόνα τους. Πόσο μάλλον άμα τα κάνεις 39 χρονών.
1: Ναι.
2: Και το μόνο του όπλο ποιο είναι, είναι ότι έχει τη δίψα, έχει απελευθερωθεί φυσικά μετά την κατάκτηση του το 2022 και έχει και 10 ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν σαν πανοπλία του μέσα στο γήπεδο. Όποιοι γίνανε αυτοί. Όσους 10 επιλέξει ως καλόν να παίξουν με το Μέση, είναι η πανοπλία του Μέση.
1: Μπαίνουν μέσα και τρώνε σίδερα και προστατεύουν τον αρχηγό τους.
0: Βέβαια, όλοι όμως έχουμε την.

0: Λες για κάποιο λόγο, ίσως γιατί έχει τον αέρα του νικητή, ότι η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι η Ισπανία είναι πιο κουρδισμένη ομάδα όπως λες, ότι η Αργεντινή έχει τη στόφα του νικητή, ρε παιδί μου, ότι είναι για να παίξει τελικό για να το πάρει.
1: Κοίταξε, έχει το σθένος. Βγάζει, την ψυχή, βγάζει την ψυχή. Αυτά τα μέτρησιμα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει την δυνατότητα να κάνει ανατροπές ιστορικές και συνεχόμενες. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πορεία του στο Μουντιάλ ήταν πολύ ευκολότερη από αυτή που ακολούθησε η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έπρεπε ένα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλου θα έπρεπε να περάσει τα εμπόδια αυτά με μεγαλύτερη ευκολία από τα πέρασε η Αργεντινή. Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Αγγλία, έτσι.
0: Στην Αγγλία, το βγάζουμε έκανε το την ανατροπή, τη φοβερή.
1: Εντάξει, και έχει βάλει και τα χεράκια του και έχει βάλει τα ματάκια του Τούχελ.
0: Σύμφωνοι.
1: Έχει κάνει ψηλό
0: άμυνα από τις,
1: λοιπόν,
0: από το 45 και μετά.
2: Πολύ φοβικός, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Πολύ κνευριστικά φοβικός.
1: Έλα, ρε, τώρα, άμα τα κάνεις στην Ελλάδα. Άμα τα κάνεις στην Ελλάδα, προπονητής. Θα τον είχαμε κρεμάσει τα βανταλάκια τώρα. Θα είχαμε ψωμί εμείς δίπλα.
2: Και είναι Μπέλιχαμ και τους έχεις γυρίσει όλους πίσω, δηλαδή.
0: Από το 45 να παίξει άμυνα είναι δυνατόν απέναντι στην Αργεντινή και για να κρατήσει το 1-0.
1: Ναι. Αυτό που λες εσύ όμως, ότι έχει τον αέρα η Αργεντινή. Το νιώθουν και οι παίχτες. Γιατί ανεξάρτητα ποιο κερδίζεις.
0: Είναι η ψυχολογία για αυτό
1: ακριβώς.
0: Το
1: λέω. Ανεξάρτητα από ποιο κερδίζεις, έρχεσαι και λες: Ωπα, παιδιά, ακόμα και όταν μου στραβώνει πολύ το παιχνίδι, εγώ έχω τον τρόπο και το γυρίζω. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
0: Άρα τελικά που καταλήγουμε.
1: Εγώ λέω ότι ποδοσφαιρικά δεν βγαίνει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικά είναι η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Είναι τέλεια κουρδισμένη μηχανή. Έχουμε την καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα, το ξαναλέω, με διαφορά από τη δεύτερη. Το γεγονός ότι απονέμπρωσε τη Γαλλία, που για μένα ήταν ο αρχηγός αυτό το παγκόσμιο κυπέλλο η Γαλλία, και την έκανε να φανεί ούτε καν εμπόδιο. Δεν ήταν εμπόδιο καν η Γαλλία στα μάτια της Ισπανίας. Μου λέει πολλά για τους Ισπανούς. Από την άλλη μεριά έχουμε το πιο κακό μπελά που μπορεί να σου τύχει, γιατί μπορεί να σε δείρει, μπορεί να σου κάνει ανατροπές,
0: ναι,
1: δεν θα πέσει ποτέ κάτω. Έτσι. Και έχει το καλύτερο ποδοσφαιρί του κόσμου.
2: Και δεν του νοιάζουν και οι κάρτες, έτσι.
1: Ναι.
2: Βλέπεις ότι θυσιάζονται για.
1: Τίποτα ρε,
2: για
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, επειδή κάθε Μουντιάλ ο καθένας, όταν θα περάσουν και τα χρόνια, θα λέμε ότι αυτό το Μουντιάλ το είχα δει εκεί ή έχω αυτή την ανάμνηση. Αυτό που θα το δεις.
1: Κοίταξε, όλα τα μεγάλα μάτς, Γιάννη μου, εγώ τα βλέπω μόνος μου, σπίτι.
0: Το βιώνεις εσωτερικά.
1: Αν
0: άλλον
1: το σπίτι, σε άλλο δωμάτιο.
0: Φεύγεις. Φεύγεις.
1: Ναι.
2: Κλειδώνεις και την πόρτα, πετάς και τα σκέφτεσαι.
1: Όχι, απλά προμπαίνω σε συμφωνίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι χρειάζεται για να είμαι μόνος μου αυτό δίνω.
0: Σήμερα θα είναι κάποιος μέσα στο σπίτι.
1: Όχι.
0: Άρα δεν θα προβεί.
1: Δεν θα είναι στον ίδιο νομό καν. Δεν θα είναι στον ίδιο νομό καν.
0: Ούτε στον ίδιο νομό.
2: Έχω ζήσει την εμπειρία του προηγούμενου Μουντιάλ. Έχω δει τον τελικό. Ανέβαινα για πάνω. Πες το τα χωριά, Τζουμέρκα.
1: Okay.
2: Έχω φύγει από εδώ μετά από δουλειά.
1: Mm-hmm.
2: Μετά την εκπομπή και ανηφορίζω. Έχω υπολογίσει τις ώρες και δεν μου βγαίνει. Οριακά μου βγαίνει. Και μάλιστα θα έχανα και λίγο. Και επειδή δεν ήθελα να χάσω και ήθελα να έχω για τα προϊόρτια, σταματάω Μενίδη. Το Μενίδη είναι.
0: Ετωλοκαρνανία. Εντάξει, τρομερό μέρος. Παραθαλάσσιο, ωραίο.
2: Παραθαλάσσιο, δίπλα. Ωραία. Βρίσκω και ένα ταβερνάκι. Μπαίνω μέσα, έχει και λίγο κρυάκι, ήταν χειμώνα στη μάση τότε. Mm-hmm. Μπαίνω, έχει τζάκι ο τύπος. Εκεί έχει τη γάμπαρη αμβρακικού.
1: Βεβαίως.
2: Σταματάω. Βλέπω το Μουντιάλ.
1: Κοπάνε και καναουζό.
2: Βρε μακελιό εκεί με το ταβερνιάρι. Έχει φέρει όλο τον παγασιτικό εδώ μεταξύ επάνω. Βλέπω το τελικό. Εγώ τώρα υπολόγιζα και την ώρα. Ήθελα να είμαι σχετικά νωρίς, γιατί είχα κι άλλο δρόμο πάνω. Θυμάσαι που είχε πάει η παράταση και τα λοιπά. Και έλεγα Χριστέ μου, λέω δεν θα φύγω ποτέ από εδώ.
0: Πάντως κοίτα, για αυτό που λέγαμε
2: και
0: το πρωί.
2: Και τον άλλο τον τελικό της Αφρικής.
1: Το 2010.
2: Το πήρε, όχι το 8.
1: Το 8 δεν ήταν Αφρική, το 8 ήταν με γύρω. Το 10 είναι
2: Αφρική. Α, το γύρω ήταν το 8. Ναι, το γύρω.
1: Ναι.
2: Το πήρε Ισπανία.
1: Που το πήρε Ισπανία.
2: Έτυχε να είμαι Ισπανία και ήταν τον τελικό εκεί.
1: Α, αυτό είναι εμπειρία.
2: Αυτό ήταν εμπειρία, όντως.
1: Αυτό είναι εμπειρία.
0: Λοιπόν, είδες ότι λέει. Είναι, θέλω να είμαι μόνος μου,
1: μόνος, ναι.
0: Κλειστός να βλέπω τον αγώνα. Για μένα πάλι να δω τελικό χωρίς μεζέ και τσίπουρο και παρέα.
2: Καλά, και εσύ μόνος.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ναι, ρε, Γιώργο, εμείς κάνουμε μια εβδομάδα εκπομπή μετά για ένα μάτς. Πρέπει να ξέρω τα πάντα. Αν του σηκώθηκε η κάλτσα του Γιαμάλ, καταλαβες.
0: Σωστό.
1: Εσύ τι θα κάνεις, εσύ θα κάνεις χαβαλέ.
0: Συγγνώμη, το
1: χθες. Τον πιταρά να το.
0: Εγώ θέλω τον πιταρά και να λέμε καμιά κουβέντα. Αυτό, ναι. Και να παίζουμε κομπολόι. Να σου πω, το χθεσινό το είδες.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Για πες και γι' αυτό λίγο.
1: Κοίταξε, πάντα η μικρή τελική. Καταρχάς είναι ο μικρός τελικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία.
0: Ναι,
1: τα 10 γκολ. Έχει γίνει 6-3, αλλά 6-4 δεν έχει γίνει. Λοιπόν, πάντα η μικρή τελική είναι, και γι' αυτό γίνεται σχετική κουβέντα, να βγουν από το λογαριασμό του κορυφαίου σκόρερ. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν μεγάλα σκορ, γιατί έχει φύγει η σκοπιμότητα και γίνεται σαν αγώνας επίδειξης.
0: Παίζουν μπάλα.
1: Βέβαια, το μάτς χθες Ήταν ρε παιδιά, τι να σας πω κάτι. Ήταν πραγματικά παιχνίδι επίδειξης.
2: Ναι.
1: Πρώτο ημίχρονο 4-0. Δεν υπάρχει Γαλλία. Δεν κόβεται με βαλέ. Κάθε πάσα που πήγαινε στην περιοχή, έτσι, γινόταν γκολ. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει 4 αλλαγές ο Ντεσάνο, ο οποίος είναι μπαρούτι. Λοιπόν, κάνει 4 αλλαγές. Βάζει τον Μπαρκολά. Βάζει ένα στόπερ στη θέση του Κονατέ, γιατί ο Κονατέ ήταν. Κλείμανα μου στο μνήμα. Βάζει και αριστερό μπακ τον Ντίνιε. Βάζει και τον Ντεμπελέ. Και ξεκινάει το μάτς και στο 1,5 λεπτό 4-1. Καπάκι ευκαιρία, καπάκι 4-2. Καπάκι ευκαιρία, ευκαιρία, ευκαιρία 4-3. Και εκεί που λες θα γίνει 4-4, γιατί έχει χάσει ένα ο Λίσε που. Εγώ, εσύ, ο Γιώργος, σίγουρα
2: του βάζαμε.
1: Θα είχε αναπαυθεί στη δεξιά γωνία.
2: Λοιπόν, το δεξί πόδι του Λαλουνεύτη.
1: Το πετάει έξω. Θυμάται ότι είχε ρωτήσει και αυτός αλλαγές. Βάζει τον Μπέλιχαμ. Κάνει μία απόπειρα να κερδίζει πέναλτι. Το βάζει 5-3 και λες τελείωσε.
2: Ναι.
1: 5-4.
0: 5-4. 90 φεύγα.
1: Και καπάκι κάνει.
2: Για να τα βάζουν 12 ώρα τα παιχνίδια.
1: Παιδιά, εγώ έπρεπε να πάω στη ΦΕΗ το πρωί κάτω και λέω. Να μην το δω το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έτσι όπως ήταν το πρώτο, λέω δεν πειράζει, σας πω ύπνος.
2: Έχω φίλο να σας πω τώρα, ο οποίος, επειδή εμείς τα συζητάμε έτσι εδώ, ναι. Θα δει τον τελικό, αλλά δεν θα δει τον τελικό.
1: Δηλαδή.
2: Περιμένει το ημίχρονο για να δει Σακύρα και Μαντόνα.
1: Α, εντάξει, είναι μερακλής. Είναι μερακλής.
0: Εντάξει, και
2: αντιμετωπιακά το λέω αυτό.
1: Εγώ εκείνη την ώρα θα κάνω ντουζ.
0: Λοιπόν, κλείσε τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο εδώ στα σουβλάκια. Κανόνισε το βράδυ να μας φέρουν κοντοσούλια.
2: Έχει στάση εργασία στην
0: Τουρκία. Έχει στάση εργασία.
1: Βεβαίως. Λόγω του θανάτου ενός ανθρώπου που εργαζόταν.
2: 7 με 12 στάση εργασία κάνουν τα παιδιά για το 20χρονο που είχα στη ζωή του στη Μεσογείο.
0: Μάλιστα.
2: Πληροφοριακά.
1: Και καλό θα είναι να το σεβαστούμε κι εμείς αυτό.
2: Καλά,
0: εντάξει. Θα είναι σωστότατο, σωστότατο. Πήγα να κάνω πλάκα, αλλά έχετε δίκιο. Ένας θάνατος ενός εργαζόμενου.
2: Καλή είναι υπομονή, καλή δουλειά.
1: Φίλε, τι υπομονή. Είναι απόλαυση για μας. Είναι απόλαυση για μας.
0: 4 χρόνια αυτή τη στιγμή περιμένει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε κύριε Γιάννη και αργήσαμε κιόλας.
2: Εντάξει, μωρέ, και εσύ 10 παρά 20 ραντεβού στη τηλεόραση του Sky. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι και το τελευταίο σου τη σεζόν. Εδώ πάλι, 7 με 9, Sky 100,3.
0: Φροντίστε να είστε δροσεροί, να είναι η σημερινή μέρα καλύτερη τη ζωή σα μέχρι αύριο. Τα φιλιά μα τα λέμε 9 και 40. Γεια σου, Μπάιε.
1: Καλή εκπομπή.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα.
6: Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Μαρκέτος.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
15: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Στους καλούς λιμένες Ηρακλείου μεταφέρονται 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν νωρίτερα και περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. 11 Παλαιστινοί, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα τρία από τα παιδιά του, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τα ξημερώματα προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11.06 για τα καταστήματα και 11.08 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Στις 10 απόψε θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα, Μπάρμπορα και η Τσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
21: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, Δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
0: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τι άκουγαν οι άνθρωποι στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην ελλαδική επικράτεια, αλλά και διεθνώς και στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Ποιες ήταν οι μουσικές επιλογές, οι μουσικές προτιμήσεις, ποια ήταν τα χούστα της εποχής. Μαζί μας σε αυτήν την περιήγηση δύο εβδομάδων, αυτής και της επόμενης Κυριακής, ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοσάλτη, για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδριόπουλε, ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιήγηση. 19ο αιών, Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι ζούμε σήμερα τον 21ο αιώνα μουσικά, πολύ ζούμε με τον 19ο αιώνα. Είναι ένας αιώνας ο οποίος σφραγίζει πραγματικά τη μουσική πραγματικότητα. Να πούμε ότι από την συμφωνική μουσική μέχρι την όπερα, τι ακούμε σήμερα, Ντονιτσέτη, τον Μπελκάντο που λέμε, αυτό που η ίδια η Μαρία Κάλας ανέδειξε τον 20ο αιώνα, είναι η μουσική του 19ου αιώνα. Είναι οι συνθέτες οι Ιταλοί και οι άλλοι του 19ου αιώνα. Όλα γίνονται στον 19ο αιώνα και στον χώρο της όπερας, αλλά και σε άλλα είδη μουσικής. Όπως για παράδειγμα το lead, το τραγούδι που λέμε το γερμανικό, όπως για παράδειγμα η προγραμματική συμφωνική μουσική, όπως η εθνική μουσική. Ξέρετε, έχετε κάνει νομίζω στις προηγούμενες εκπομπές αναφορά στη δημιουργία των εθνικών κρατών. Εθνικά κράτη σημαίνει και εθνικές μουσικές. Όπως έχουμε και στην Εκκλησία, εθνικές εκκλησίες που δημιουργούνται τον 19ο αιώνα, έχουμε και εδώ μία ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας και της εθνικής μουσικής, που σημαίνει ότι οι συνθέτες αρείονται από τις λαϊκές παραδόσεις των χωρών τους.
0: Άρα, οι μεγάλες αυτοκρατορίες διαλύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Δημιουργούνται τα εθνικά κράτη, συγκροτούνται, για να είμαστε ακριβέστεροι, τα εθνικά κράτη. Και άρα, λοιπόν, αυτή η διεργασία συνοδεύεται από μια μουσική έκρηξη. Με συντομία, με μια πρόταση. Τι αφήνει ο 18ος αιώνας και ακριβώς συμβαίνει αυτό το. Θα το βάλω σε εισαγωγικά, αυτό το Big Bang στη μουσική του 19ου αιώνα.
1: Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Να πούμε ότι ένας συνθέτης ορόσημο είναι ο Μπετόβεν. Και να θυμίσουμε ότι το επόμενο έτος, το 27, είναι 200 χρόνια από το θάνατό του και άρα ίσως πρέπει να γίνουν αρκετά αφιερώματα στην περίπτωσή του. Είναι ο Μπετόβεν, ο οποίος είναι το τέλος του κλασικισμού και ουσιαστικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προαναγγέλει τον ρομαντισμό. Γιατί 19ος αιώνας σημαίνει ρομαντική μουσική.
0: Να λοιπόν το φυτίλι.
1: Εδώ.
0: Ο ρομαντισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ρομαντισμός.
0: Ο ρομαντισμός που έχει να κάνει και με τον, αυτόν που ονομάζουμε εμείς εθνικισμό, με την έννοια της διαλύσεως των αυτοκρατοριών και της συγκρότησης των εθνικών κρατών που πυροδοτείται πάλι από τον ρομαντισμό.
1: Που σημαίνει και την έκρηξη του συναισθήματος. Που σημαίνει και την έκρηξη του υποκειμενισμού. Που σημαίνει ακόμα και την ανάδειξη του προσώπου. Διότι πλέον έχουμε και τους μουσικούς σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι η μουσική που ήταν στις αυλές των αυτοκρατόρων στην Ευρώπη. Δεν είναι η μουσική η οποία έπαιζαν μόνο στα σαλόνια. Τώρα η μουσική είναι μπροστά και παίζουν παντού. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ρομαντισμός τι κάνει, έχει την έκρηξη του συναισθήματος και αυτό φαίνεται, κύριε Πρωτοσάλτε, ήδη από τη διαχείριση της Ελληνικής Επανάστασης. Το 2021 που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν αναδείχθηκαν όσο θα έπρεπε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έγιναν πάρα πολλές μουσικές παραστάσεις, έγιναν πολλές μουσικές παραγωγές, έγιναν πολλές εκδόσεις οι οποίες φώτισαν αυτή την περίοδο και πώς δηλαδή η Ευρώπη με εντελώς συναισθηματική, ρομαντική διάθεση, και το λέω για καλό αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά καθόλου φυσικά, αγκάλιασε τον αγώνα της Επανάστασης. Έχουμε τον Ντελακρουά, έτσι με τη σφαγή της Χίου, αλλά έχουμε και συνθέτες Γάλλοι, και όχι μόνο, αλλά πολλοί Γάλλοι βέβαια, γράφουν εμπνευσμένοι από την ελληνική πραγματικότητα, από την ελληνική επανάσταση, αλλά και από την τουρκοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπετόβεν, ο Μέγας Μπετόβεν, γράφει το 1812 τα Ερείπια των Αθηνών. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν παγκοίνως γνωστή η υπόθεση της Ελλάδας σε όλες τις τέχνες, και στη λογοτεχνία και στη μουσική και στην ζωγραφική. Αυτή η έκρηξη ήταν πραγματικά ελληνική υπόθεση, ειδικά το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο, θα λέγαμε, στην έκρηξη του ρομαντισμού. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά μουσικά έργα τα οποία είναι αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση, από συμφωνικά μέχρι τραγούδια, και έχουμε συνθέτες οι οποίοι αναδεικνύονται από αυτό. Να πούμε βέβαια ότι η συγκρότηση του ελληνικού κράτους τι κάνει αυτόματα, επιφέρει και μία ελληνική μουσική που αναφύεται πλέον. Αυτή η ελληνική μουσική είναι δηλαδή η μουσική του νέου ελληνικού κράτους. Φυσικά έχει τις απαρχές της στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αλλιώς, γιατί όπως ξέρουμε το ελληνικό κράτος ήταν πολύ περιορισμένο εδαφικά, άρα τα επτά νησά ήταν αυτά που έδιναν τον τόνο.
0: Η εισαγωγή λοιπόν, τα σύνορα για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής είναι τα επτά.
1: Είναι τα επτά νησά.
0: Φαντάζομαι και η Καρπέκτες και η Πάτρα στη συνέχεια.
1: Βέβαια και η Πάτρα και λίγο μετά και η Σύρος. Γιατί για αυτή είχε ένα κοσμοπολιτικό περιβάλλον στο οποίο πολλά πράγματα
0: είναι άφησαν. Εμπορικό κέντρο, εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Για τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους.
1: Και την ίδια εποχή, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε και το αρχιτεκτονικό αυτό έτσι θαύμα, τον Απόλλωνα των Πατρών και τον Απόλλωνα της Σύρου. Δύο δημοτικά θέατρα σε σχέδια του Τσίλερ, τα οποία πραγματικά μέχρι σήμερα κοσμούν αυτές τις πόλεις. Παρότι να το πούμε εδώ στην Πάτρα, το θέατρο λίγο είναι σε εγκατάλειψη αυτό το καιρό και δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, σε αυτά θέατρα.
0: Γενικώς η Πάτρα είναι σε μια υποβάθμιση, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή, μάλλον δεν είναι η εκπομπή για να σχολιάσουμε ακριβώς αυτή την κακή φάση της πρωτεύουσας Αχαΐας.
1: Αν σκεφτείτε όμως ότι στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, τον 19ο αιώνα υπήρχε μια πολιτιστική επανάσταση με μελοδράματα που έρχονταν από την Ιταλία και παίζονταν εκεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αν διαβάσει κανείς τον τύπο της εποχής, θα δει ότι πάρα πολύ συχνά είτε μπουλούκια είτε πιο συγκροτημένη θίαση παίζουν μελοδράματα στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.
0: Μου δίνεται όμως την αφορμή, κύριε Ανδριόπουλε, να σημειώσω το εξής, ότι να λοιπόν ένα παράδειγμα πως αυτό που διαβάζουμε στην ιστορία για παρελθόντες αιώνες και παρελθούσες περιόδους, πως μπορεί να συμβεί και στις μέρες μας, ακόμη χωρίς να έχουμε ζήσει 200 χρόνια πριν. Πως μπορεί μία πόλη από την άνθηση να πέσει στην παρακμή.
1: Ναι.
0: Με επιλογές ανθρώπων, πολιτών και διοικούντων ταυτοχρόνως. Αλλά μην επεκταθώ παρακάτω, ναι, διότι θα χαθούμε.
1: Πάντως, να πούμε όμως κάτι
0: η παραγγελία
1: βασικό.
0: Στον Τσίλερ όμως, ναι, για τα θέατρα δίνεται από την αυτοδιοίκηση της εποχής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Από πού, για πείτε μας.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ναι, και για την εποχή.
0: Ποιος παραγγέλει λοιπόν το.
1: Μα η αστική τάξη. Μα οι έμποροι, οι σταφυδέμποροι, οι οποίοι είναι σε διαρκή επαφή με
0: την. Με βάλατε στη θέση μου τώρα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι.
1: Πραγματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Η αστική τάξη, ξέρετε, είναι αυτή που χρηματοδοτεί τον πολιτισμό την εποχή εκείνη. Έτσι, και στην Πάτρα αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα και με την εκκλησιαστική μουσική.
0: Και με την εκπαίδευση και με την μόρφωση την χρηματοδοτεί. Και τα σχολεία είναι πάλι αποτέλεσμα αυτή τη δράση των αστών.
1: Μέχρι να υπάρξει οργανωμένη παιδεία κτλ.
0: Από το κράτος πλέον.
1: Βεβαίως. Ότι οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι ιδρύουν τα σχολεία, οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι τα συντηρούν, όλα τα κάνουν οι ευεργέτες και μάλιστα οι ευεργέτες της Διασποράς που μπορεί να μην πήγαν ποτέ στο σχολείο αυτό. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Αρσάκης που δεν πήγε ποτέ στο Αρσάκιο, δηλαδή πώς είναι. Από τη Ρουμανία τα έκανε όλα. Είναι εντυπωσιακό, ναι, αν το σκεφτεί, ναι, κανείς, έτσι.
0: Είναι εντυπωσιακό το πόσο θέλουν να βοηθήσουν.
1: Είναι φιλογενείς. Το... Αυτό είναι που λέμε η φιλογένεια.
0: Το κράτος στη γένεσή του.
1: Ακριβώς.
0: Την Ελλάδα ως ιδέα, γιατί με αυτή την ιδέα ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτοί πραγματικά όχι απλώς δεν τα περίμεναν από το κράτος όλα. Έτσι, αλλά ήταν τόσο ενεργοί ώστε προλάμβαναν πράγματα. Δηλαδή, όχι απλώς ίδρυαν ένα σχολείο ή κάτι άλλο, ή ένα μουσικό σύλλογο ή ένα οδείο, αλλά το πληκοδοτούσαν κιόλας για να μπορεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είσαστε πολύ δυνατό στο λόγο και είμαι κι εγώ για να πυρπολώ τη συζήτηση, μήπως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας δώσετε μερικά, ναι, δείγματα. Αυτό γιατί το... θα ήθελα σε αυτά που λέμε να ακουστεί και ο ήχος του έργου που θα μας παρουσιάσετε. Μην είναι μόνο προφορικός λόγος, μια που είμαστε στο ραδιόφωνο, να ακούσουμε και τη μουσική.
1: Ας αρχίσουμε με τα
0: λοιπόν...
1: Ερείπια των Αθηνών. Μάλιστα. Του Μπετόβεν. Έτσι, ένα έργο που ανέβηκε το 1812, φανταστείτε, πολύ πριν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, και αυτό είναι επίσης
0: και
1: πολύ σημαντικό.
0: Και πραγματεύεται τον αγώνα της εξαρτησίας.
1: Αυτό έχει να κάνει με σκηνές της προεπαναστατικής Ελλάδας. Πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα σε μια Αθήνα, η οποία Αθήνα δεν υπήρχε καν τότε στο χάρτη, όπως ξέρετε, και πολύ αργότερα έγινε η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Έτσι,
0: είναι μια Αθήνα. Χωριό,
1: ακριβώς.
0: Πέντε σπίτια κάτω από το Στριζάρ του Βράχου, ας πούμε.
1: Χτίσεως, ναι, ακριβώς.

0: από τα ερέπια των Αθηνών ακούσαμε ένα πολύ έτσι εμβληματικό κομμάτι που είναι το τουρκικό εμβατήριο που έχει γράψει ο Μπετόβεν, όπως αντιστοίχως και ο Μότσαρτ παλιότερα είχε γράψει ένα τουρκικό έτσι κομμάτι για πιάνο, πολύ δημοφιλές, ακριβώς επηρεασμένοι από την Οθωμανοκρατία της εποχής εκείνης. Μιλήσαμε όμως για την Επτάνησο και η σημαντικότερη μορφή, κύριε Πρωτοσάλτη, της Επτανήσου την εποχή εκείνη είναι ο συνθέτης του εθνικού ύμνου, ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος. Αυτός ο συνθέτης είναι εξαιρετικά σημαντικός, ευτυχώς σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το τμήμα μουσικολογίας που έχει, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές έχουν αναδείξει πραγματικά το έργο του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, ο οποίος δεν έγραψε φυσικά μόνο τον εθνικό ύμνο, αλλά έγραψε πολλά άλλα πράγματα.
1: Ο οποίος
0: είναι...
1: ζει, ναι, πριν πούμε τι έγραψε. Πού ζούσε ο Μάντζαρος?
0: Ο Μάντζαρος Κέρκυρα, και ο οποίος βέβαια σπούδασε όπως και πολλοί άλλοι στην Νάπολη της Ιταλίας. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πούμε. Και βέβαια έχει και πάρα πολλούς μαθητές. Ναι. Πάρα πολλούς μαθητές.
1: Ως Ιταλοτραφής λοιπόν στη μουσική παιδί,
0: ναι, ναι, έχοντας. Το 1826, δηλαδή.
1: Ναι, φέρνει όλη την Ιταλία.
0: Πριν
1: την
0: 200 χρόνια επιστρέφει στην Κέρκυρα και φέρνει ακριβώς όλη την Ιταλία, όπως το λέτε. Και έκανε και πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι μετά διαχύθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Δηλαδή έφυγαν από την Κέρκυρα, ήρθαν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Και ως μαθητές του Μάντζαρου μετέδωσαν όλο αυτό το πνεύμα. Ήταν ένας εξαιρετικά δημιουργικός συνθέτης και έχει γράψει την πρώτη όπερα κομική μονόπρακτη Έλληνα δημιουργού. Είναι η πρώτη κομική όπερα του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, που παρουσιάστηκε το 1815 στο θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας. Και εδώ θα μπορούσαμε να ακούσουμε πραγματικά από αυτό το αριστούργημα ένα κομμάτι με τον βαθύφωνο Χριστόφορο Σταμπόγλη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Πραγματικά μια εξαιρετική ερμηνεία.
1: Πότε ηχογραφήθηκε αυτό το
0: έργο? Αυτό είναι πρόσφατο. Είναι πρόσφατη ηχογράφηση.
1: Πρόσφατη ηχογράφηση. Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, ο Μάντζαρος γράφει τη μουσική
1: της πρώτης κομικής όπερας.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε μετά όμως και έναν άλλο συνθέτη, ο οποίος επίσης είναι Κερκυραίος και ο οποίος υπήρξε μαθητής του Τσιγκαρέλη, όπως και ο Μάντζαρος, ενός δηλαδή Ναπολιτάνου μουσικού. Αυτός είναι ο Σπυρίδων Ξύνδας, ο οποίος ζει 1812 περίπου με 1896, όλο τον 19ο αιώνα, και ο οποίος γράφει την πρώτη όπερα στα ελληνικά. Γιατί, να πούμε το εξής, όλες οι όπερες που γράφονταν τον 19ο αιώνα, συνήθως ακόμα και Ελλήνων, ήταν σε ιταλικό λιμπρέτο, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε. Γράφανε στα ιταλικά. Ήταν η όπερα ιταλική. Ο Ξύνδας γράφει τον περίφημο υποψήφιος βουλευτής, γράφει ένα τέτοιο έργο, την πρώτη όπερα στα ελληνικά.
0: Άρα τον εμπνέει η πολιτική πραγματικότητα.
1: Η πολιτική πραγματικότητα που αρχίζει να διαφαίνεται στην Νέα Ελλάδα. Και από το Μάιο του 1864 τα Επτάνησα είχαν γίνει μέρος του ελληνικού κράτους. Και έχουμε,
0: είναι η πρίκα
1: λοιπόν
0: που δίνουν οι Βρετανοί στον Γεώργιο πρώτο, όταν έρχεται στο μέσον του 19ου αιώνα να αναλάβει το βασίλειο της Ελλάδος.
1: Και η όπερα αυτή.
0: Ναι, ως βασιλεύς των Ελλήνων πλέον.
1: Ναι. Η όπερα αυτή δίνει το 1867. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα ακριβώς τόνωσης του ελληνικού χαρακτήρα του νέου ελληνικού κράτους, γιατί μιλάμε για την Κέρκυρα, αλλά ταυτόχρονα μπαίνουν και αυτοί μέσα στην διαδικασία, ας πούμε, της ελληνικότητας. Και αυτή η όπερα, η οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο την Σαν Τζιάκομο στην Κέρκυρα το 1867, έχουμε μια απίστευτη ηχογράφηση, η οποία είναι πραγματικά του 19ου αιώνα, έγινε στην Αμερική, είναι ένας Δημήτριος Κριονάς. Αυτή η ηχογράφηση έγινε μεταξύ του 1925 και του 1927 αργότερα, αλλά είναι πραγματικά ιστορική, γιατί ακριβώς αποτυπώνει ένα κομμάτι αυτής της όπερας, την οποία μας χάρισε πρόσφατα ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς ολόκληρη πλέον, με δική του επιμέλεια και δική του παρουσίαση στην Κέρκυρα πάντα, την όπερα αυτή του Ξύνδα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για σχολή Κέρκυρας, κύριε Ανδριόπουλε, για την περίοδο εκείνη?
1: Νομίζω ναι. Δεν είναι επίσημα μουσικολογικά, αλλά βεβαίως όλοι αυτοί οι συνθέτες είναι Κερκυραίοι. Βεβαίως υπάρχει μια, τη λέμε, πλανησιακή σχολή. Γιατί μετά υπάρχουν και συνθέτες οι οποίοι είναι στη Ζάκυνθο, όπως είναι ο Καρέρ, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει μια σχολή Κέρκυρας έντονη, με προτεργάτη τον Μάντσαρο.
0: Και αυτή η τάση όπερας είναι και μαζί και οπερέτα, δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα είδη, γράφονται?
1: Όχι, η οπερέτα είναι αργότερα.
0: Είναι αργότερα.
1: Στο τέλος του 19ου αιώνα, ναι, ξεκινάει, και αρχές του 20ου, δηλαδή είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Πώς δένει αυτή η δυτικότροπη μουσική, αυτό να δύο λόγια, με την παραδοσιακή? Δηλαδή υπάρχει, πώς θα το πω, ταυτόχρονα και προσπάθεια ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής στην υπηρετική χώρα ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτές οι όπερες έχουν καθαρά ιταλικό χρώμα, θα λέγαμε. Είναι ένα μπελκάντο της εποχής εκείνης. Όμως, σιγά σιγά βεβαίως, έχει αρχίσει να δημιουργείται μια άτυπη εθνική μουσική σχολή, όπου οι συνθέτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά σιγά σιγά αρχίσουν να χρησιμοποιούν δειλά-δειλά, κάτι το οποίο βέβαια κορυφώνεται τον 20ο αιώνα.
0: Και θα ακολουθήσει και μια, αυτό που λέμε, κλασική μουσική, η οποία όμως θα εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική.
1: Βέβαια, αυτό αρχίζει να συμβαίνει ήδη από το τέλος 19ου αιώνα, κορυφαίνεται στον 20ο αιώνα. Θα ακούσουμε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον μετά, πως συνθέτες της Δύσης εμπνέονται από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αλλά τώρα θα πρότεινα να ακούσουμε αυτή την ιστορική ηχογράφηση του Δημήτριου Κριονά με ένα απόσπασμα από τον υποψήφιο του Ξύνδα.
0: Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τον μουσικό θεολόγο κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος μας παρουσιάζει τα, να μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, τα hits που θα λέγαμε της εποχής. Είμαστε πάντα στον 19ο αιώνα, έχει συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και οι μουσικές που ακούγονται τότε είναι αυτές που σας παρουσιάζουμε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Κόσμος 96,5.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά.
9: Υδραυλικά.
8: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Από την περασμένη Τετάρτη στη θάλασσα σε αυτοσχέδιες σχεδίες. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα καταστήματα και 11:08 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα το έχετε συνηθίσει άλλωστε όταν κάνω την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο των κυριακάτικων συναντήσεων ή των σαββατιάτικων, αναγγέλω τον συνομιλητή των καλεσμένων μας προκειμένου να ενημερωθούν οι κυρίες και οι κύριοι, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ανοίγουν εκείνη τη στιγμή το ραδιοφωνό τους όπως καλή ώρα τώρα. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μαζί μας αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός θεολόγος, ο οποίος μας παρουσιάζει τις μουσικές και τους μουσικούς των πρώτων δεκαετιών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, δηλαδή διανύοντας τον 19ο αιώνα, τι ακούγεται στην Ελλάδα, τι παίζεται στην Ελλάδα, με έμπνευση πάντα τον ευρωπαϊκό χώρο. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε. Μας έχετε πει ότι η όπερα είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Βασική σχολή είναι η Ιταλική σχολή, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, η Γερμανική στη συνέχεια, αλλά κατά κύριο λόγο η Ιταλική, η οποία Ιταλική αντίληψη σκορπά και σε όλη την επικράτεια την ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Ναι. Και την ελληνική κυρίως σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Διότι μετά έχουμε και τον Βάγνερ, ο οποίος κάνει μια άλλου είδους όπερα, έτσι, αλλά αυτό θα το πούμε λίγο στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, εκτός από την όπερα, έχουμε και αυτό που σήμερα ονομάζουμε κλασική μουσική, δηλαδή συμφωνικές ορχήστρες που παίζουν τα έργα των μεγάλων συνθετών, έτσι, των μεγάλων μουσουργών. Ναι.
1: Να πούμε ότι
0: η Ελλάδα δεν μπαίνει ακόμη σε αυτό, δεν είναι ακόμη σε αυτή τη φάση.
1: Όχι.
0: Για την περίοδο που διανύουμε.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχουμε ισχυρά ονόματα. Τα ισχυρά αυτά ονόματα που είναι σήμερα ισχυρά ονόματα αναδείχθηκαν αργότερα. Όπως ας πούμε η περίπτωση του Παύλου Καρέρ, ο οποίος ανήκει στην Επιτελεσιακή Σχολή και ο οποίος είναι Ζακυνθινός. Έχουμε και τη Ζάκυνθο έτσι μαζί με την Κέρκυρα.
0: Αναφερθήκατε λοιπόν, ήδη στην Κέρκυρα το προηγούμενο ημίωρο, τώρα ήρθε στη σειρά τη Ζακύνθου.
1: Μπράβο. Ο Καρέρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει την όπερα με εθνικό χαρακτήρα. Μάρκος Μποτσαρής. Αλλά σε λιμπρέτο ιταλικό. Λόγω ακριβώς της επιρροής της Ιταλίας.
0: Λιμπρέτο, και αυτό θέλει μια μικρή εξήγηση.
1: Λιμπρέτο βεβαίως είναι.
0: Στίχη.
1: Ακριβώς. Είναι το κείμενο.
0: Το κείμενο.
1: Μελοποιείται. Το λιμπρέτο είναι ουσιαστικά μια παραγγελία σε κάποιον λογοτέχνη, ο οποίος εμπνέεται ακόμα και από κάποιο λογοτεχνικό έργο, αλλά δεν το γράφει αυτούσιο. Το επεξεργάζεται, το κάνει λιμπρέτο για όπερα, όπως λέμε. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία ακριβώς της όπερας. Το λιμπρέτο και μετά η μελοποίηση από τον συνθέτη. Ο Μάρκος Μποτσαρής είναι μια όπερα η οποία παίχθηκε το 1861 για πρώτη φορά στην Πάτρα. Έτσι βλέπετε, όλα αυτά είναι εκεί κοντά. Γραμμένος σε ελληνικό κείμενο που αργότερα μεταφράστηκε στα ιταλικά. Είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον Μπελκάντο, φυσικά ο Καρέρ. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον και σήμερα το ξέρουμε ότι παρά τις επιρροές, ξέρετε, έχουν μια καθαρή μουσική δική τους. Δεν μιμούνται, θα λέγαμε, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία αναχώνευσης και αφομοίωσης των μουσικών ιδεών του Μπελκάντο. Να πούμε ότι σήμερα πλέον ο Καρέρ, χάρη στις έρευνες πολλών Ελληνίων μουσικολόγων και μαέστρων, παίζεται σε πολλά θέατρα στην Ελλάδα, όχι τόσο συχνά, αλλά ανεβαίνουν παραγωγές, όπερές του, γίνονται ηχογραφήσεις, δηλαδή πλέον, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε κάτι βασικό στις μέρες μας. Ειδικά από τις αρχές του 21ου αιώνα έχουμε μία έξαρση παραγωγής να γνωρίσουμε αυτά τα έργα του 19ου αιώνα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι ζούμε στη μουσική με το 19ου αιώνα. Γιατί αυτά τα έργα ήταν πολλά εξαφανισμένα, πολλά ήταν κολοβωμένα, έπρεπε να γίνει μουσική αποκατάσταση, έπρεπε να γίνει παρουσίαση, ηχογράφηση, έπρεπε να βγει η παρτιτούρα. Έτσι, έχουμε πλέον και τις παρτιτούρες αυτών που ήταν χαμένες σε κάποια αρχεία, σιγά σιγά εμφανίστηκαν, έτσι, και έχουμε πλέον αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.
0: Ταυτοχρόνως φυσικά λειτουργεί το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν κατευθύνσεις μουσικολογίας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
1: Τώρα πια. Ακριβώς, και έτσι
0: δίνει
1: έχουμε
0: και την δυνατότητα της έρευνας για να βγουν όλα αυτά τα διαμάντια στην επιφάνεια.
1: Πάρα πολλοί φοιτητές πλέον εκπονούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές πάνω σε θέματα ελληνικής μουσικής. Και έτσι έχουμε στο φως όχι μόνο τους κορυφαίους, αυτούς που είπαμε τώρα, του 19ου αιώνα, αλλά και συνθέτες που ήταν στο ημίφος. Για παράδειγμα, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης, ένας πολύ σημαντικός Κερκυραίος που πέθανε στη Ζάκυνθο, δάσκαλος και παιδαγωγός, ο οποίος έδωσε και στην Πάτρα και ήταν επίσης πολύ σημαντικός πιανίστας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι του Ιωσήφ Λιμπεράλη με τον Διονύσιο Σεμιτέκολο στο πιάνο, ένα νέο πιανίστα, πολύ σημαντικό από τη Ζάκυνθο, που παίζει τη μουσική παράδοση της πατρίδας του.

0: αυτό το επώνυμο λιμπεράλης, πρώτα απ' όλα να και εγώ.
1: Λιμπεράλ.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, ναι. Αλλά επειδή μου έχετε ενεχειρήσει τις σημειώσεις σας, γεννηθεί το 1820, πεθαίνει το 1899 ο Ιωσήφ Λιμπεράλης και είναι αυτός ο Λιμπεράλ, λοιπόν. Ναι, ήθελα να μου κάνει εντύπωση το επώνυμο.
1: Είναι ένας συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, τον οποίο μας συνέστησε πολύ έντονα ο Μακαρίτης Λεωτσάκος, ο μουσικοκριτικός, ο Γιώργος Λεωτσάκος. Είχε γράψει γι' αυτόν και ήταν ο πρώτος που είχε ηχογραφήσει κάποια έργα του για πιάνο. Αλλά εγώ μελετώντας τις εφημερίδες εποχής της Πάτρας του 19ου αιώνα, υπάρχει παντού. Δηλαδή είναι στα σαλόνια μέσα, είναι στους μαθητές του, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε πολλά στη μουσική παιδεία της Ζακύνθου και της Πάτρας. Πάρα πολλά.
0: Μιλάτε για ηχογραφήσεις, ναι, κύριε Ανδρεόπουλε, αν μου επιτρέπετε.
1: Έχουμε πλέον.
0: Ναι, αυτές οι ηχογραφήσεις είναι οι αυθεντικές, δηλαδή υπάρχει αρχείο ηχογραφήσεων.
1: Είναι ηχογραφήσεις που έγιναν τώρα, στις μέρες μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βρήκαμε το μουσικό υλικό και το ηχογραφούμε πλέον. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε πώς ήταν.
0: Βρήκατε παρτιτούρες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει υλικό ηχογραφήσεων.
1: Όχι, της εποχής. Κατά τον αιώνα, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Αργότερα, δηλαδή, θέλω να πω πρώτες εκτελέσεις. Αργότερα,
1: όχι.
0: Ούτε αυτό
1: αυτά
0: δεν
1: που λέμε τώρα είναι πολύ μετά. Για παράδειγμα, αυτό που είχαμε πιο πρόσφατο, θα λέγαμε, είναι ο Σπύρος Σαμάρας, ο περίφημος. Γιατί? Διότι είναι ο συνθέτης, κύριε Πρωτοσάλτη, του Ολυμπιακού ύμνου. Τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, δηλαδή ο Σπύρος Σαμάρας, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός συνθέτης και 1861-1917 από τους πλέον διάσημους συνθέτες εποχής του, με καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή παίζονταν οι όπερές του στην Ευρώπη όταν εμείς εδώ δεν ξέραμε τίποτα, έτσι, και έρχεται η στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, γράφει ο Κωστής Παλαμάς το κείμενο και το μιλοποιεί ο Σαμάρας και μένει μέχρι σήμερα. Άρα ο Σπυρίδος Σαμάρας θα πούμε ότι εξασφάλισε την αθανασία με τον Ολυμπιακό ύμνο, με τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων σε κείμενο του Κωστή Παλαμά.

Σαμάρας μετακόμισε στην πρωτεύουσα, δηλαδή στην Αθήνα το 1911, δηλαδή λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, αλλά δεν ευτύχησε να έχει την επιτυχία των έργων του που απολάμβανται στο εξωτερικό. Δηλαδή ήταν πολύ, έχουμε πολλά πλέον αρχεία που μας μαρτυρούν για αυτή του την επιτυχία σε μεγάλα θέατρα της Ευρώπης, ενώ εδώ ήταν ουσιαστικά άγνωστος. Η όπερα Φλόρα Μιράμπιλης, η οποία παίχτηκε πρόσφατα στην Αθήνα, αποκαταστάθηκε και παίχτηκε, είχε παιχτεί και στη διάσημη Σκάλα του Μιλάνου. Φανταστείτε, δηλαδή έχουμε συνθέτες της εποχής οι οποίοι διαπρέπουν στη Σκάλα του Μιλάνου. Αλλά την εποχή εκείνη εδώ ήταν σχεδόν άγνωστη.

0: περίεργο.
1: Τους καλούνται στο Μιλάνο, ναι, ναι, ναι, αλλά στην Ελλάδα της εποχής εκείνης που οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν.
0: Ακριβώς.
1: Για να.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο.
1: Και αυτή
0: δεν
1: να
0: ήταν
1: και αυτή
0: η πατρίδα μας στην κατάσταση να υποδεχθεί τέτοια πράγματα, να τα δεχθεί και να τα εγκολπωθεί, θα λέγαμε. Στο σημείο αυτό θα πρότεινα να ακούσουμε ένα κομμάτι του Σαμάρα, ένα γαλλικό κομμάτι από τα τραγούδια για φωνή και πιάνο που μόλις τώρα, να το πούμε αυτό, να δώσουμε τα εύσημα, κύριε Πρωτοσάλτη, στην εθνική λυρική σκηνή, διότι με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ηχογράφησε πάρα πολλά ελληνικά έργα, δηλαδή Ελλήνων συνθετών της εποχής εκείνης, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τραγούδια του Σπυρίδωνος Σαμάρα, για φωνή και πιάνο, το ερμηνεύει πολύ ωραία ο σπουδαίος σολίστ Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

0: Κύριε Ανδριόπουλε, συγγνώμη τώρα, αλλά έτσι, πώς θα το πω, εμβολίμως θα σας λίγο χαλάσω το συνδυασμό σας. Μήπως να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη την ίδια περίοδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Πρωτοσάλτε, στην Ευρώπη την ίδια περίοδο έχουμε τα πολύ μεγάλα ονόματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα στη μουσική. Έτσι, δηλαδή έχουμε Σούμπερτ, έχουμε Μέντελσον, ο οποίος Μέντελσον, μην ξεχνάμε, είναι αυτός που ανακάλυψε τον Μπαχ. Ξέρετε, ο Μπαχ είναι ξεχασμένος και ήρθε ο Μέντελσον και τον έφερε στην επιφάνεια τον 19ο αιώνα. Έχουμε τον Σούμαν, έχουμε τον Σοπέν, έχουμε τον Μπερλιόζ, έχουμε τον Μπραμς, τον Βάγνερ, τον Μπρούκνερ. Δηλαδή τεράστια ονόματα. Τα ονόματα που σήμερα πραγματικά είναι στις πρώτες επιλογές ρεπερτορίου, θα λέγαμε, και ορχιστρών και μεγάλων λυρικών θεάτρων. Έχουμε τον Μπιζέ, έχουμε τον Γκουνό, έχουμε τον Μάλερ, έχουμε τον Τσαϊκόφσκι, έχουμε τον Πουτσίνι. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη έχουμε τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία αναδεικνύει πραγματικά μεγάλους ευρωπαϊκής διαστάσεως μουσουργούς. Έτσι. Και βέβαια έχουμε με τον Τσαϊκόφσκι, ξέρετε, αρχίζει και θα λέγαμε η παράδοση του μπαλέτου. Έχουμε δηλαδή τα μεγάλα μπαλέτα, τα οποία ουσιαστικά θεραπεύονται και καλλιεργούνται στη Ρωσία και μετά έρχονται στην Ευρώπη σιγά σιγά, τα οποία είναι ένα νέο είδος πάρα πολύ σημαντικό για τη μουσική δημιουργία αλλά και για γενικότερα για την τέχνη.
0: Συνδυασμός του χορού,
1: ναι,
0: κλασικού χορού με την...
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
3: Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα!

0: Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
1: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
1: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Ένα θηριώδες ας πούμε αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά κυριαρχεί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
4: Που απαιτεί και την προσοχή του ακροατή, του κοινού.
3: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και επειδή το είπατε τώρα αυτό, να σημειώσουμε ότι αυτή η μουσική δεν είναι μουσική φυσικά για διασκέδαση. Επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι υποταγμένα στη διασκέδαση, είναι μια μουσική πραγματικά ψυχαγωγική, δηλαδή αγωγή της ψυχής. Και σε αυτή την αγωγή της ψυχής επιστρατεύονται όλες οι τέχνες και όλες οι φόρμες. Έτσι. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με τον Σούμαν, με τον Σοπέν, με τον Λίστ έχουμε μια απογείωση, κύριε Πορποσάλτε, του πιάνου. Το πιάνο απογειώνεται ως δεξιοτεχνικό όργανο. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε, γράφονται καταπληκτικά έργα τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ, και αυτό δίνει μια τεράστια όθηση στη μουσική του 19ου αιώνα. Και το σολιστικό όργανο και η φόρμα της συμφωνίας και τεράστια θρησκευτικά έργα. Να σημειώσουμε ότι ο Μπρούκνερ, ο Άντωνι Μπρούκνερ, είναι ο συνθέτης ο οποίος γράφει, ο συνθέτης του Θεού τον λέμε, γράφει τεράστιες συμφωνικές φόρμες και έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο, τα οποία μέχρι σήμερα είναι πραγματικά αξεπέραστα. Και είναι έργα, να το έτσι καταλάβουν και οι ακροατές μας, που καλό θα είναι να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και να τα ακούμε ζωντανά. Δεν αρκεί μόνο μία ηχογράφηση ή κάτι από το YouTube. Είναι μία μεγάλη παράσταση, για παράδειγμα, στις 29 Ιουνίου, στο Θέατρο Εδώ του Ερδικού, παρουσιάστηκε η Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταφ Μάλερ. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα, και ως θέαμα και ως ακρόαμα, το οποίο απαιτεί πάρα πολλούς συντελεστές, γι' αυτό λέτε και χιλίων, μέχρι χίλιους συντελεστές, που είναι χοροδίες, που είναι συμφωνική ορχήστρα, που είναι σολίστ, και αυτό το πράγμα πραγματικά είναι μια έξαρση του ρομαντισμού και του μεταρομαντισμού, όπως αποτυπώνεται από τον ιδιοφυή Γκούσταφ Μάλερ.

Να πούμε, κύριε Πορτοσάλτη, ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε σημαντικές ορχήστρες, με πρώτη την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία παίζει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του 19ου αιώνα. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και άλλες ορχήστρες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, πολύ μεγάλες. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον, ήδη από την εποχή του μεγάλου μουσικής, να μετακαλούμε ορχήστρες από το εξωτερικό που παίζουν όλα αυτά τα έργα και έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε ζωντανά. Εδώ να μνημονεύσω και την σπουδαία περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών. Έτσι, αυτός ο πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος πολύ παλιότερα, ήδη από τη δεκαετία του 50, μας έφερε σε επαφή με μεγάλες ορχήστρες του κόσμου. Όπως για παράδειγμα οι περίφημες συναυλίες της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο το 1955 στο Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν είναι λίγο αυτό, ο μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος, λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, ήρθε εδώ με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, έκανε συναυλίες, άρα το αθηναϊκό κοινό άρχισε ήδη από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να εξοικειώνεται με τη μουσική του 19ου αιώνα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, σύν τα έργα που γράφονταν τον 20ο αιώνα. Θέλω να μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Μάνο Χατζηδάκη, του οφείλω μία μαθητεία στο ρεπερτόριο και του 19ου αιώνα με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Όταν την έφτιαξε, ήταν μια μουσική επανάσταση για την Αθήνα του 1989 και ως φοιτητής πήγαινε και παρακολουθούσα όλες αυτές τις συναυλίες. Εκεί λοιπόν, στο ρεπερτόριο, είχε και πάρα πολλά σημαντικά έργα του 19ου αιώνα. Και θα ήθελα έτσι και στη μνήμη του, επειδή φέτος είναι τα 32 χρόνια από τον θάνατό του, αλλά επισήμως γιορτάζονται φέτος από την Υπουργή Πολιτισμού και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 101 χρόνια από τη γέννησή του, ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει τη Σελανάδα Σελά Μίζωνα για μικρή ορχήστρα του Johannes Brahms.

Αντρεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία μουσική περιήγηση. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Το ίδιο κυρίες και κύριοι και με εσάς. Εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια στην ημέρα. Η μουσική του 19ου αιώνα στις ιστορικές εκπομπές του Sky 100,3.

0: την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα? Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

0: ηλεκτρονικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική
5: το
4: σου.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Mercedes, Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Βανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Η υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα Κιτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Στην τρίτη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους, η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ κοντά στη Χρόνιγκεν παίζοντας με 10 παίκτες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι επικρατώντας 2-1.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 βαθμού Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, 10 και 10. Ε, μου φαίνεται μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια. Ε, βέβαια, άμα έχει συνηθίσει τα πρωινά, το 10 και 10 είναι μεσημέρι. 10 και 10 το μεταξύ, από τις 5 τα τζιτζίκια βαράνε από τη ζέστη. 5 ώρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη γειτονιά μου. Ξεκινήσανε το μεταξύ, θερμοκρασία τη νύχτα. Εντάξει, έπεσε λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, για τη νύχτα μιλάμε, αλλά επειδή έχουν πορώσει τα τούβλα στα σπίτια, η ζέστη είναι υπαρκτή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή για τις 2-3 επόμενες μέρες, μας τα λέει και η κυρία Σούζη, όπου τα θερμόμετρα θα είναι ψηλά. Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έβγαλε το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, στη χώρα μας, το πρώτο 40,4 βαθμούς Κελσίου στην Γκόνιτσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην Γκόνιτσα. Δεν είχαμε ούτε τον, ούτε τον Ιούνιο, ούτε τον Μάιο σαραντάρια. Αλλά καθυστερημένα ήρθαν τα σαραντάρια για να κάνουμε παρέα μέχρι και Τετάρτη, νομίζω. Μετά θα το γυρίσει, λέει, και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε, λέει, και καιρικά φαινόμενα. Άρα, όσοι είσαστε τυχεροί και αγαπάτε και πολύ τη θάλασσα ή τα βουνά, δεν έχει σημασία, αλλά τα βουνά νομίζω ότι τέλος πάντων. Λοιπόν, μια βουτιά στη θάλασσα για να δροσιστούν λίγο τα πράγματα. Θυμάμαι και το 20, τα βλέπω τα στοιχεία μπροστά μου, και το 17. Το 17 είχαμε 13 Μαΐου 40,1 στο Άργος. Και στο 20 το θυμάμαι τις υψηλές θερμοκρασίες του 20. Γιατί καήκανε, είχα ένα Σαββατοκύριακο νομίζω, και καήκανε και οι ελιές. Καήκανε δηλαδή τα λουλούδια από τις ελιές και είχαμε τα ζητήματα όσον αφορά το τι θα παραχθεί για το λάδι μας. Τώρα απλό και για το λάδι μας, διάβαζα χθες ενδιαφέροντα πράγματα για την κατάσταση όσον αφορά γενικά την παραγωγή ελαιολάδου για φέτος. Και βλέπω ότι οι βροχοπτώσεις, ειδικά στην Ισπανία που είναι η χώρα, λέει, με την υψηλότερη παραγωγή λαδιού, έχουν πάει καλά, έτσι λένε. Και έτσι η απόδοση, λέει, προβλέπεται καλή γενικότερα, που θα οδηγήσει, λέει, σε μια πιο ισχυρή αλλά και ισορροπημένη προσφορά. Βλέπω τις τιμές στην Ισπανία να διαμορφώνονται περίπου, λέει, στα 3,9 ευρώ ανά κιλό, πολύ μακριά από τα 9,3 που είχαν φτάσει το Γενάρη του 2024. Θυμάστε τιμές που είχαμε εδώ, και πώς ψάχναμε να βρούμε το λάδι, τον τενεκέ που απαγορεύεται, που σου λέει μην τον πάρεις, Κωστάκι, γιατί δεν ξέρεις τι έχει μέσα το λαδάκι, και ψάχναμε να βρούμε γνωστούς και φίλους για να πάρουμε κανένα τενεκέ λάδι, να έχουμε λάδι για να τρώμε, γιατί τρώμε και λάδι. Υποτίθεται ότι είναι μεσογειακή διατροφή, τρώμε όλα τα άλλα, τρώμε και το λάδι για καλό και για κακό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχετε φύγει, κάποιοι όχι πολύ, αλλά έχετε φύγει, και σήμερα θα βγείτε κι άλλοι για να κάνετε τα μπάνια σας εδώ κοντά ή λίγο πιο μακριά με ημερήσια εκδρομή. Βέβαια τα καταστήματα είναι ανοιχτά, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αλλά άδειες θέσεις στάθμευσης σε αρκετές περιοχές περνώντας σήμερα για να κατέβω εδώ προς τα νότια. Λοιπόν, δύο εικόνες που θέλω να σας μεταφέρω, που εμένα με εντυπωσίασαν, γιατί κυκλοφορώ άλλες ώρες που δεν υπάρχει κίνηση. Τον κόσμο που ήταν στο Καλλιμάρμαρο, τουρίστες, οι οποίοι πρωί-πρωί πήγανε προφανώς να αντιμετωπίσουν και τη ζέστη ενδεχομένως, γιατί μετά είχαν να κάνουν και άλλες επισκέψεις. Και μια ομάδα ποδηλατών, λοιπόν, με καλά ποδήλατα, με τα σωστά ρούχα, για να κάνουν. Τα είδα μπροστά αυτή την ομάδα στο Χίλτον. Τώρα το Χίλτον δεν λέγεται Χίλτον, αλλά εμείς Χίλτον θα το λέμε. Δεν έχει σημασία, Κωστάκι, έτσι δεν είναι. Η Λύσια νομίζω λέγεται το ξενοδοχείο. Αλλά Χίλτον αλλάζει, δεν αλλάζει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ελπίζω στα καλύτερα. Σήμερα γιορτάζει, λέει, για να δούμε ποιος γιορτάζει. Γιορτάζει η Μακρίνα, και είναι η μέρα των ανακτόρων. Εν τω μεταξύ, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είτε έχουν δημοκρατία είτε δεν έχουν δημοκρατία, όλες έχουν ανάκτορα ανοιχτά. Εμείς τώρα τα φτιάχνουμε. Αλλά και αυτό θα μου πεις. Αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα, το 1974. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πηγαίνει, λέει, στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, για να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλοντας τη Χούντα των Αθηνών για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1974. 1980 ανοίγει η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα. Θυμίζω λόγω της εισβολής της τότε Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν, καμιά 45 χώρες, όχι η Ελλάδα, μποϊκοτάζ στους Ολυμπιακούς. 1980, θυμάστε το Μίσα, το Αρκουδάκι. 46 χρόνια μετά, αυτό το θυμάμαι. Αλτσχάιμερ λέγεται αυτό, αλλά μην το κάνετε θέμα. Θυμάσαι πιο παλιά, δεν θυμάσαι τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, το 89, το βρώμικο 89, η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιοργα, του Γιώργου Πέτσου και του Δημήτρη Τσοβόλα, καθώς και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, στην ειδική ανακριτική επιτροπή για τα σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης, μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Ναι. Α, και το Τραμπ σαν σήμερα το 2004 επανεμφανίζεται το Τραμπ στους δρόμους της Αθήνας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, με διαδρομή από το Σύνταγμα προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προς το κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Είχε κλείσει το 1977, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τις εικόνες που ήθελα να σας πω πρωί-πρωί, αλλά και γεγονότα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Θα κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία έχουμε επιλέξει για να τα συζητήσουμε παρέα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά τα βρούμε μπροστά μας. 2-3 κουβέντες μου επιτρέπετε μέχρι τις 10.30 που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έχουμε λίγο χρόνο. Καταρχήν, τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά, έχουμε τα νέα αμερικανικά χτυπήματα, τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς ακόμα να έχουμε καταλάβει, παρά το γεγονός ότι εμείς χτυπήσαμε κάποιες πόρτες για να μάθουμε, τέλος πάντων, από ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, γιατί ναυάγησε το μεμοράντουμ μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί δηλαδή αυτό το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με τη διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ δεν περπατάει. Δεν έχω καμία απάντηση. Ξέρω πάντως ότι τα χτυπήματα είναι χτυπήματα τα οποία κάνει η αμερικανική πλευρά όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους αλλά και σε πολιτικούς στόχους, και οι απαντήσεις από την πλευρά της Τεχεράνης που είχε ως αποτέλεσμα, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, τον θάνατο τουλάχιστον 2 Αμερικανών στρατιωτών, αναμενόμενο θα μου πείτε Ψάλτη, σωστό και αυτό, και την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για ισχυρά αντίπεινα. Και αντίπεινα τα οποία θα περιλαμβάνουν, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και στόχους πολιτικούς, γέφυρες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, μάλιστα... Αν κατάλαβα καλά, διαβάζοντας διάφορα διεθνή δημοσιεύματα, υπάρχουν κλήσεις από τη μεριά της Τεχεράνης στους απλούς κατοίκους σε περιφερειακές πόλεις να κλείσουν, όσο και αν ακούγεται αυτό παράτερο, το μεσημέρι για μία τουλάχιστον ώρα, λέει, τα air condition τα οποία έχουν, διότι δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια για να καλυφθεί, άρα θα πάμε σε μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος. Η κατάσταση εντωμεταξύ στα στενά του Ορμούς συνεχίζουν να είναι ιδιόρυθμες, παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι βλέπω σταθερά πομπούς ανοιχτούς πλοίων, τα οποία φαίνεται να περνάνε, αλλά προφανώς υπάρχουν και εκείνα τα πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς για ευνόητους λόγους προστασίας. Το πιο εντυπωσιακό, συνεχίζω να λέω, είναι ότι ένα αμερικανικό πλοίο εδώ και 4 μέρες με ανοιχτούς πομπούς βρίσκεται σχεδόν ακινητοποιημένο στα στενά του Ορμούς, ακριβώς στο κομβικό σημείο το οποίο οριοθετείται από την πλευρά των Ιρανών. Είναι εντυπωσιακό. Ήταν και ένα δεύτερο πλοίο, από ό,τι βλέπω τώρα έχει φύγει το δεύτερο αμερικανικό πλοίο, όμως το ένα εκ των δύο, ξαναλέω, είναι εκεί. Τώρα, μιας και λέμε για τα ζητήματα της κρίσης, η οποία έχει εκδηλωθεί πάλι με νέα χτυπήματα, παρατηρώ τιμές καυσίμων. Θα μου πεις, αμά, Ψαλτή, ακόμα και τις Κυριακές. Βέβαια, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ, παιδιά, και όπως λέω κάθε φορά, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια είναι πρώτο θέμα και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα, δηλαδή διαβάζω και βλέπω διαφθορά, ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή χρήματα τα οποία θα πέσουν μέσα και άλλα μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. 88 το Brent έκλεισε την Παρασκευή το βράδυ, 88 με μία άνοδο σχεδόν 5%. Αυτό πάντως που είναι εντυπωσιακό είναι η πτήση στο διάστημα, στο φυσικό αέριο, στο Άμστερνταμ, όπου είναι στα 57,5 δολάρια η μεγαβατόρα με μία άνοδο την Παρασκευή, 4,7%. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σε μια περίοδο που οι αποθήκες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι γεμάτες και ψάχνουν τώρα να βρουν εναλλακτικά πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις όλα αυτά θα τρέξουν για να γεμίσουν οι αποθηκευτικοί χώροι της Ευρώπης εν ώψη του φθινοπόρου και πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το πράγμα για τον προγραμματισμό της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα πάντως στα πρατήρια είδα το πετρέλαιο κίνησης που για μένα, ξαναλέω, είναι κομβική σημασίας για το θέμα της ακρίβειας, από 1,74 σε πρατήριο με άλλο πρατήριο να έχει 1,89, η διαφορά 15 λεπτών, δηλαδή 45 δραχμούλες, μικρή. Τώρα που λέω για την ακρίβεια και το γεγονός ότι δεν έχουν πέσει τιμές, μου επιτρέπετε να σας πω και κάτι που παρατήρησα και μου έκανε εντύπωση. Θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα, όχι, αλλά να σας το πω και εσάς. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν της περιοχής μου, ένα μικρό σούπερ μάρκετ, ο ψάλτης έχει μια τρέλα με αυτές τις κάψουλες του καφέ. Ξέρετε τώρα, αυτές βάζει το μηχανάκι, τσουπ, τσουπ, τσουπ, βγαίνει μια δόση για εμάς τους πρωινούς να μας κρατήσει λίγο η καφείνη. Υποτίθεται ότι η καφείνη κρατάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάνει, δεν κάνει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είχε λοιπόν το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου λοιπόν μια προσφορά. Συγκεκριμένες κάψουλες τις οποίες επιλέγω. Αν πει γιατί, ξέρω εγώ. Αυτές μ' αρέσουν, αυτές παίρνω. Πού να ξέρω κι εγώ γιατί. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πριν κανένα 1,5 μήνα που είχε κάνει πάλι προσφορά, η συγκεκριμένη κάψουλα από 5,5 ήταν 2,94. Τώρα, χθες που πήγα, από την ίδια τιμή, 5,94, ήταν στα 3,5 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα, μάνι, ήταν 54-55 λεπτά με την προσφορά, επαναλαμβάνω. Πιο ακριβό. Καλά, υποτίθεται ότι δεν έχουμε κρατήσει τις τιμές σταθερές μέχρι να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις 31 Αυγούστου που θα είναι από 5-20% σε περίπου 2.000 λαϊκά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι του καθενός εξ ημών. Επίσης τώρα, μιας και κουβεντιάζουμε λίγο και έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, τι γίνεται με τα υδροπλάνα? Θα μου πεις πώς σου ήρθε πάλι, ψάλτη. Έκανα μια κουβέντα την Παρασκευή το απόγευμα. Πάνε, λέει, δοκιμαστικά και κάνουν πολύ ωραία δρομολόγια τα υδροπλάνα. Καμιά δεκαριά χρόνια ασχολούμαι με την ιστορία των υδροπλάνων και όλο και έρχονται και όλο και έρχονται και όλο παίρνουν τις άδειες για τους χώρους όπου θα μπορούν να προσαλασσώνονται για τα περίφημα υδατοδρόμια. Κάπου έχουν δοθεί κάποιες άδειες κλπ. Αλλά υποτίθεται ότι τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και τις έκτακτες ανάγκες για τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων, κάποιων προϊόντων, όχι πολλά, ιδιαίτερα στα νησιά μας που έχουν τώρα και αρκετή κίνηση. Ακόμα περιμένουμε την ιστορία των επενδύσεων για τα υδροπλάνα, ξαναλέω. Σε μια χώρα που, όπως ξέρετε περισσότερο από μένα και καλύτερα από μένα, από νησιά είμαστε γεμάτοι. Τώρα που λέω και για τις μεταφορές και λοιπά, χθες πάλι, άμα έχεις καλούς φίλους, μου λέγανε για το λόγω του γεγονότος ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, τι αεροδιακομιδές γίνονται κάθε μέρα. Ευτυχώς που έχουμε καινούριο στόλο με δωρές. Τέλος πάντων, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Τι γίνεται λοιπόν με τις αεροδιακομιδές? Όταν έχουμε κάποιο ατύχημα ή κάποιο ιατρικό περιστατικό, πώς αυτά τα περιστατικά μεταφέρονται από τα νησιά, κυρίως από τα νησιά, είτε προς την Αθήνα είτε προς μεγαλύτερα αεροδρόμια, συγγνώμη, νοσοκομεία. Ευτυχώς, καναλέω, που έχουμε καινούριο στόλο και μπορούν και πραγματοποιούνται αυτές οι αεροδιακομιδές. Σήμερα η Καθημερινή, μιας και λέω για τα ζητήματα του τουρισμού, πήγε στα οι συνάδελφοι εκεί της εφημερίδας και έκαναν ένα ρεπορτάζ για την για τις βάρδιες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πως οι άνθρωποι αυτοί που στελεχώνουν τις βάρδιες πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, 24 ώρου βάσεως, ελέγχουν 5.000 πτήσεις τη μέρα. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 5.000 πτήσεις, οι οποίες μπορεί και να μην πιάνουν σε ελληνικά αεροδρόμια, αλλά περνούν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σήμερα το βράδυ μου τι άλλο, 6-4 χθες το βράδυ. Θα μου πεις, εντάξει, είδα και τα γκολ, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν, 12 η ώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς είμαστε παπαδοπαίδια, ξέρετε, σηκώνομαστε το πρωί και κάνουμε όρθρο. Λοιπόν, μη γελάς Κωστάκη, μη γελάς Κωστάκη. Σήμερα είναι δεκατολικός. Εδώ κάνα τεταρτάκι, 20 λεπτά. Δεν ξέρω αν ο Μορφέας θα με αφήσει για παραπάνω. Λοιπόν, με ποιον είστε σήμερα, με την Αργεντινή, με την Ισπανία? Για να κάνουμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας. Εγώ θα έλεγα Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Μου λένε οι αθλητικοί εδώ ότι η Ισπανία, λέει, είναι πιο καλή ομάδα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Αλλά χθες 6-4, η Αγγλία, θα μου πεις ποιος θα θυμάται την τρίτη ομάδα, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά ότι όπου σουτάρανε γκολ πήγε την μπάλα. 10 γκολ, καταπληκτικό. Και κάπου πήρε το μάτι μου, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είναι και. Και κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν προσέχει τα δάση, λέει, και πήρε. Ρε τι τραβάμε, και δεν το πω λόγω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Συγγνώμη, σαρδάμ και στο μήνυμα, ωραίο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ωραία, Κώστα, τι είναι αυτό όλο το οποίο μου έχει στείλει? Τι είναι αυτό, 4 σελίδες τετραδίου είναι αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στον Αριστομένη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα τα μηνύματά σας, έχουμε χρόνο. Επειδή τώρα οι πιο πολλοί σας στα μπάνια, κάποιοι ασχολείστε με το να βρείτε σπίτι για το σπίτι σας, για το σπίτι σας, για το παιδί σας που πέρασε στις πανελλαδικές. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό μετά τις 10.30, γιατί ξαναλέω, κάποιοι έχετε προφανώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκτός από τις διακοπές να τα βρείτε, να βρείτε ένα σπίτι που να αρμόζει στο παιδί και οικονομικά στην τσέπη σας, και θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες με ενδιαφέρον, νομίζω. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3 μέχρι τις 12. Σήμερα θα κάνουμε παρέα.
1: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Κόσμος 96,5.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Πρωινή παραγγελή από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον 10 χρόνια η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν χρήματα από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και γιόταχη αυτοκινήτου έγινε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, ένα σοβαρά, ενώ χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν δύο άτομα. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα μικρότερα καταστήματα και 11 με 8 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγικό και αυτό το τροχαίο στα Χανιά που ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων. Αν έχει τύχει, διάβαινε που λένε. Πήγαινε λοιπόν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με έναν ασθενή, ο οποίος λέει νωρίτερα είχε υποστεί ανακοπή και συγκρούστηκε με άλλο γιο ταχύ. Αν δεν κάνω λάθος από αυτά που μου είπαν στην αίθουσα σύνταξης, ο οδηγός του γιο ταχύ ήταν μία νοσηλεύτρια στην πόλη των Χανίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και χρειάστηκε λέει και ο απεγκλωβισμός των επιδενόντων. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν τα οχήματα για να χρειαστεί η πυροσβεστική να ενεργοποιήσει τη διαδικασία για απεγκλωβισμούς. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, μάλιστα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, για το τι γίνεται, παιδιά, με τα σπίτια εν όψη των παιδιών τα οποία πέρασαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Να δούμε τι γίνεται. Κάπου πήρε το μάτι μου και ένα θέμα που επιστρέφει η παλιά λογική του 80 και του 90 να είναι περισσότερα από ένα άτομα μέσα σε ένα σπίτι. Παλιά θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη είχα τον αδερφό μου εκεί, όπου κάνανε συμφωνία αναδωμάτιο, παρακαλώ πάρα πολύ, και υπήρχαν κοινοί χώροι, δηλαδή κουζίνα ή το μπάνιο ήταν κοινός χώρος και ήταν παλιά λεγόμενα μεσοαστικά σπίτια, τα ψιλοτάβανα. Είχα πάει κι εγώ, αν θυμάμαι καλά, μια φορά ήταν νομίζω 5 δωμάτια, 5 διαφορετικά άτομα μέσα. Και συζούσανε, εννοώ συγκατοικούσαν, μην μπερδευόμαστε κιόλας, το παρακάνουμε. Λοιπόν, και επειδή μίλησα, μου λέγανε ότι αυτό ισχύει και τώρα, αλλά όχι για την πρώτη χρονιά, όταν γνωριστούν τα παιδιά, τη δεύτερη χρονιά ίσως, που γνωρίζονται και κάνουν και παρέες, για να μειώσουν το κόστος των εξόδων. Πριν καλημερίσουμε τον Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματων Μεσητών ή Real Estate, άλλο ένα ερώτημα που θέλω να υποβάλω αρμοδίως, περιμένοντας μια απάντηση. Με τον οδοντοτό τι γίνεται, ρε παιδιά? Έχει σταματήσει ο οδοντοτός, το ξέρετε αυτό, και ακούω παράπονα εκεί από τα Καλάβρητα ότι έχει νεκρώσει η πόλη. Καλά, θα μου πεις, μόνο με τον οδοντοτό πάνε? Είναι πάντως μια επιλογή το συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν ξέρω πώς το έχετε κάνει. Είναι σαγηνευτική, είναι πάρα πολύ όμορφη. Ελπίζω οι αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στην υποδομή να αποκατασταθούν γρήγορα. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, τι κάνετε?
1: Καλή σήμερα, καλή Κυριακή. Μια χαρά, δόξα στον Θεό.
0: Μπράβο σας.
1: Πάντως για το επειδή από την περιοχή.
0: Ξέρω, μα γι' αυτό το είπα. Επίτηδες το είπα.
1: Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι δεν είναι ως μέσο μεταφοράς ο οδοντός. Είναι ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να επισκεφθούν την περιοχή.
0: Σωστό.
1: Και να μετακινηθούν με τον οδοντό, να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία που πραγματικά σας λέω αξίζει τον κόπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το έχω κάνει κάνα 2-3 φορές. Είναι πολύ όμορφο. Αξίζει τον κόπο. Και δεν είναι κόπος. Η αλήθεια είναι ότι αν μεριμνήσεις με τον κατάλληλο τρόπο και βγάλεις εισιτήρια, γιατί δεν έχει και πάρα πολλά δρομολόγια, η αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να επανέλθει. Ξαναλέω, μουρμουρίζουν εκεί κυρίως και ο Δήμος, αλλά και, μπράβο, και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα, γιατί υπάρχει μια νέκρα στα Καλάβρητα.
1: Όχι, στενεκοπτό, δηλαδή στενεκοπτό που το παίρνει στο.
0: Από κάτω, από κάτω για πάνω.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κάτω, να ξέρετε.
0: Ναι, και στο διακοπτό.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, τα μαγαζιά όλα εκεί ζουν.
0: Από αυτό, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας μέρη. Τι γίνεται λοιπόν, καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά. Πώς πάνε τα πράγματα? Υπάρχουν σπίτια για φοιτητές, κύριε Μπάκα, και σε τι τιμές, πού κειμενόμαστε?
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων, είδαμε ότι τη φετινή χρονιά έχουν μία αύξηση της δυναμικής στον κλάδο κατά 400 ακίνητα σε σχέση με πέρυσι. Την διαφορετική στιγμή. Που σημαίνει ότι έχουμε 400 ακίνητα περισσότερο στο Δήμο της Αθήνας. Δεν γνωρίζω τώρα να σας πω αν αυτά τα ακίνητα ήταν στην αγροχρόνια μίσθωση και επέστρεψαν στη βραχυχρόνια. Είναι νέα ακίνητα που μπήκαν στην αγορά. Πάντως έχουμε 400 ακίνητα περισσότερα στο Airbnb.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα, τη φετινή χρονιά καταγράφουμε αυξήσεις μεροσταθμικά 5 με 7% κυρίως στα ακίνητα μικρής επιφάνειας, αυτοί ήταν ανακαιρισμένα και υπλωμένα. Mm-hmm. Εδώ εννοώ μικρής επιφάνειας, δεν εννοώ τα 50 τετραγωνικά μέτρα. ενώ τα 35, 40, αυτά που πληρώνουν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές που μένουν μόνοι τους. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, αν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι μια οικογένεια πρέπει να δαπανίσει περίπου 550 με 600-650 ευρώ μόνο το ενίκιο ανάλογα την περιοχή του κέντρου της Αθήνας και την κατάσταση του ακινήτου. Αυτή είναι η γενική εικόνα όσον αφορά την Αθήνα. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε μια σταθεροποίηση των τιμών και πολλές φορές βλέπουμε και αυξήσεις, αλλά βλέπουμε και διορθώσεις, κυρίως στις κατώτερες τιμές. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον να μπαίνουν κάποια ακίνητα παλαιά, τα μη ανακαινισμένα. Δηλαδή, μη θεωρεί ο κόσμος ότι θα δει μικρότερα ζητούμενα μισθώματα σε σχέση με πέρυσι ένα ακίνητο ανακαινισμένο επιπλωμένο. Θα δει μικρότερα μισθώματα σε ακίνητα τα οποία είναι μη ανακαινισμένα. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην περιοχή στο Βαρδάρι, για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, τη φετινή χρονιά ξεκινάμε από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σας αναφέρω ότι στο Βαρδάρι το 2019 για το ίδιο σπίτι συζητάγαμε 900-250 ευρώ και τώρα ξεκινάμε 450-650 με ανακαινισμένο. Στην περιοχή τώρα Καμάρα Ροτόντα, μια περιοχή που λέγουν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Εκεί για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή μια γκασονιέρα ουσιαστικά, βλέπουμε ότι το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως 650 ευρώ με ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Το αντίστοιχο σπίτι το 2019 ήταν 260 με 280. Η πιο οικονομική περιοχή στη Θεσσαλονίκη είναι ο Εύωσμος και η Σύνδος, τα δυτικά δηλαδή της πόλης, το παλιό ΤΕΙ Θεσσαλονίκη που υπήρχε στην περιοχή. Εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά με τιμές 400 έως 550 ευρώ. Και σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά από 350 ευρώ έως και 540 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα, διπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτές καταγράφουμε και δυσκολία έβρεσης κατοικίας, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Παραδείγματος χάρη, Καλαμάτα. Η Καλαμάτα τελευταία πενταετία-εξαετία έχει μπει πολύ έντονα στο χάρτη το τουριστικό. Βλέπουμε ότι είναι χειμώνας, ότι είναι καλοκαίρι. Η Καλαμάτα πραγματικά έχει μεγάλη κινητικότητα. Και εδώ να αναφέρουμε ότι η Καλαμάτα έχει περίπου 700 με 800 ακίνητα γραμμές του κράτου διαχρόνων μισθώσεων και το διάστημα που ψάχνουν οι φοιτητές σπίτια, δηλαδή τέλη Ιουλίου, Αύγουστο εκεί, βλέπουμε ότι φτάνουν ακόμα και τα 1000 ακίνητα ως δυναμική στον κλάδο. Τώρα, για να δώσετε ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα στην Καλαμάτα, ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα και έχουν και τις οικοσκευές. Αυτά τα σπίτια τα ίδια το 19 είχαν 2,20 με 2,80. Τώρα ξεκινάμε από 3,90.
0: Μεγάλη διαφορά. Γενικά καταλαβαίνω, με βάση αυτά που μου λέτε κύριε Μπάκα, ότι αυτό το ενίκιο πρέπει να δώσεις και κάνα δύο ενίκια μπροστά, υποψιάζομαι. Έτσι δεν είναι, πάντα η τακτική, η λογική.
1: Ξέρω κάτι γονείς. Δεν υπάρχει η εγγύηση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο.
0: Καλά, θεσμοθετημένο δεν είναι.
1: Κρατήσει,
0: τα ακούω πάντως να ισχύουν. Παρακαλώ.
1: Κανονικότητα ισχύει. Έχουμε το ένα, μία εγγύηση. Υποθέσουμε ότι είναι μία εγγύηση. Άμα είναι διπλωμένο και εξοπλισμένο, ζητάνε δύο εγγύησεις.
0: Άρα
1: έχουμε δύο εγγύησεις. Ένα το τρέχον, τρία ενίκια.
0: Ναι, φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν θα φάει το παιδί που θα πάει εκεί. Θα φάει, δεν μπορεί να με φάει, δεν θα βγει έξω.
1: Είναι δεδομένο το διχίλιαρο, να ξέρετε.
0: Α, εκεί ήθελα να καταλήξω, ρε παιδί μου.
1: Που θα ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να βρει σπίτι. Δηλαδή θα χαλάσει ένα 500 σίγουρα, εάν δεν είναι την περιοχή και θα μείνει μία-δύο μέρες για να ετοιμάσει το παιδί.
0: Βέβαια, να ψάξει να βρει το σπίτι κλπ. Θα πληρώσει. Αν δεν έχει επίπλωση, πρέπει να πάει να πάρει και κάτι, να το στείλει, να το μεταφέρει εκεί. Καλημέρα Κίφεξη, καλώς ήρθατε. Ναι, να σας πω, άλλο που είδα τα τελευταία 2-3 χρόνια, βέβαια αυτό το είδα στην Αθήνα, δεν ξέρω αν ισχύει αλλού. Είδα ότι υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει κάποιες παλιές πολυκατοικίες και έχουν φτιάξει διαμερίσματα για φοιτητές. Είναι σαν ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.
1: Ναι.
0: Αυτό περπατάει ή είναι 3-4, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Είναι ένας νέος αναβιώμενος κλάδος. Το κομμάτι του real estate με πολύ υψηλές αποδόσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοιες εστίες και στην Κυψέλη, έχουμε και στην Πάτρα τουλάχιστον 3 ή 4, αν ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην Κομοτηνή, έχουμε στη Σπάρτη.
0: Άρα κάποιος επενδύει λοιπόν σε αυτή την ιστορία.
1: Σαφώς. Και θα δούμε και άλλες πολλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες να επενδύσουν από το κλάδο. Εδώ θα πούμε το εξής όμως. Ότι εκεί μη θεωρεί κάποιος ότι το κοστολογικό είναι οικονομικότερο. Δηλαδή μη θεωρήσει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, ότι εγώ θα πάω να μείνω σε μια ιδιωτική φοιτητική εστία. διότι θα πληρώσει λιγότερα χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή εκεί συζητάμε για ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, όπου έχεις το δικό σου χώρο, το δικό σου δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο, μέσα στο κοστολόγιο συμπεριλαμβάνονται και λογαριασμοί κοινοχρήστων.
0: Σωστό.
1: Και ίντερνετ, εκτός ρεύματος πολλές φορές, ανάλογα την εστία.
0: Σωστό.
1: Έχεις πολλές φορές κοινόχρηστα πλυντήρια, κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, κοινόχρηστο.

0: ότι αυτές οι εστίες όλες οι ιδιωτικές κλείνουν πολύ νωρίς. Επειδή γνωρίζονται οι οικογένειες μεταξύ τους, πού μένει το παιδί σου, πού θα περάσει, α, το δικό μου μένει εκεί. Επομένως, πολλές φορές.
1: Γίνεται και διαφήμιση δηλαδή μέσα
0: από τους γονείς, οπότε κλείνουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Κύριε Μπάκα, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, γιατί το κουβεντιάσαμε και στο τηλέφωνο. Υπάρχει τώρα συγκατοίκηση. Και η συγκατοίκηση μήπως είναι στα, όχι την πρώτη χρονιά, αλλά αφού τα παιδιά γνωριστούν μεταξύ τους και το ξαναβλέπουν μετά και τους έρχεται και φτηνότερο μετά να συγκατοικήσουν δύο ή περισσότερα παιδιά.
0: Εγώ συγκατοίκηση πάντα υπήρχε. Δηλαδή αυτό που συζητάμε λόγω της οικονομικής εργασίας κρίσης ότι συγκατοικούν πιο πολλοί νέοι, αυτό δεν ισχύει. Πάντα υπήρχε συγκατοίκηση. Και το 80 και το 90 και το 2000 και το 2010 και το 5 πάντα υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Συγκατοικούν τα παιδιά τα οποία είναι από την ίδια περιοχή, δηλαδή ένα παιδί έχουν μεγαλώσει μαζί στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο σχολείο, που έχουν γνωρίσει τους γονείς, πέρασε στην Αθήνα και σου λέει πολύ ωραία αυτά τα παιδιά παραμείνουν μαζί. Μπορείτε πια στην Αθήνα είναι σε διαφορετικά πανεπιστήμια, βρίσκουν ένα σπίτι με δύο δωμάτια, που πολλές φορές είναι πάνω στο μετρό ή πάνω στη γραμμή του ηλεκτρικού, επομένως ναι,
1: εξυπηρετεί, κατάλαβα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ή αλλιώς παιδιά τα οποία είναι τρίτου τετάρτου έτους, έχουν κάνει τις παρέες μεταξύ τους στο πανεπιστήμιο και σου λέει από το να μειώσουν το κοστολόγιο μας, να μπορούμε να μείνουμε μαζί. Και βλέπουμε πλέον και τους τελειόφοιτους, δηλαδή αυτοί που στην τελευταία χρόνια, τελευταία τους ακαδημαϊκή
1: χρονιά,
0: οι οποίοι τι κάνουν, σου λέει, εγώ πλέον θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα μου, στην περιοχή μου. Θέλω να επιστρέψω ή θέλω να δουλέψω εκτός Ελλάδος. Επομένως, τι κάνουν τα παιδιά αυτά, βρίσκουν ένα σπίτι, μένουν μαζί για να έχουν το χώρο τους όταν απαιτείται να βρεθούν στη σχολή τους και έτσι μοιράζουν τα κοστολόγια τους. Γενικά η συγκατοίκηση υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ όμως και, και τώρα σιγά σιγά ξεκινάει η συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων. Τι εννοώ με αυτό, να ξεκαθαρίσουμε. Πλέον υπάρχουν πλατφόρμες, στην Αυστραλία δουλεύει πάρα πολύ αυτό, στην Αγγλία δουλεύει πάρα πολύ αυτό, όπου ένα συλληφθής βάζει το κινητό του, κάνει διαφορετικά μισθωτήρια συμβόλαια. Δηλαδή στο κάθε δωμάτιο. Επομένως, δεν έχει πρόβλημα αν φύγει κάποιος, εσύ που θα μείνει πίσω να πληρώσει το σύνολο του μισθώματος, όπως ισχύει στην κατοίκηση γενικά στη χώρα μας.
1: Σωστό.
0: Όποιος μένει πίσω πληρώνει τα πάντα.
1: Σωστό.
0: Αλλά αυτές οι εταιρείες, εκτός από ο καθένας που πληρώνει τα λεφτά του στο δωμάτιο που διαμένει, είναι ότι περνάνε από τεστ τον συγκάτοικο.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα σπίτι τώρα, ένα 50 χρονών, συγγνώμη, δεν είναι κακό πρόεδρο αυτό που λέω, με ένα παιδάκι 18. Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει από τεστ. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει ξαναμείνει συγκάτοικο, έχει κριτικές, ψυχολογικά τεστ. Δηλαδή γενικότερα.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει στη χώρα τη δικιά μας. Δηλαδή,
0: καθόλου
1: δεν έχουμε.
0: Καθόλου. Δηλαδή, μη τι λέμε αυτή τη στιγμή, συμπλήρωσε ένα τερματολόγιο, πες μας αν σ' αρέσει να καθαρίζεις, πες μας τι. Δηλαδή υπάρχουν αυτές τις πλατφόρμες πλέον που τα βασικά ερωτήματα μάλλον που δημιουργούνται είναι στη λογική. Τι σου αρέσει να κάνεις, τι ώρα δουλεύεις, τι ώρα κυρίως στο σπίτι, ποιες ώρες.
1: Για να μην ενοχλήσει τον άλλον υπόλοιπο.
0: Ναι, έτσι ώστε να μπορούν να ματσάρουν εισαγωγικά τον όρο, βάλτε, στη συνομιλία μας, αυτούς τους δύο ανθρώπους για να μπορούμε να διαμείνουν στον ίδιο χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό γίνεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες που είναι συνάδελφοι μεταξύ τους, μεγαλύτερη ηλικία, κάθε άνθρωποι 35, 40, 45. Δύσκολα όμως ένα γονέας δέχεται ή θα δεχόταν αυτή τη στιγμή με τη δική μας νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα. Ένα παιδί 18 χρόνια έμενε σε ένα σπίτι με άλλους 4, οι οποίοι ο ένας είναι 35, ο άλλος είναι 45, οι άλλοι το περνάνε 33. Δεν είναι κακό, αλλά δεν το έχουμε στην οτροπία μας και κάπως είμαστε επιφυλακτικοί.
1: Θέλουμε δρόμο ακόμα για αυτή την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως ξαναλέω, εγώ θυμάμαι την εμπειρία τη δικιά μου, τη λέγα και νωρίτερα, τον αδερφό μου στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σπίτι από τα παλιά, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και αυτά τα σπίτια τώρα στη Θεσσαλονίκη, με τα ψιλοτάβανα κλπ. Είχε ή 5 ή 6 δωμάτια γύρω-γύρω, ακτινοτά. Και ήταν κοινόχρηστη το σαλόνι, ας πούμε, η κουζίνα και η τουαλέτα και το μπάνιο. Mm-hmm. Και νίκαιζε ο καθένας από ένα δωμάτιο. Τελεία. Κλείδωνε το δωμάτιό του, έφευγε.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό σε μεγάλα κυθακή, τα μεγάλη επιφάνεια, τα οποία δεν μισθώνονται εύκολα.
1: Ναι.
0: Και εγώ το έχω δει αυτό πολύ στην επαρχία να γίνεται, όχι τόσο πολύ στην Αθήνα, σε επαρχιακές πόλεις.
1: Okay.
0: Μπαίνουν οι ιδιοκτήτες του λογική, του λέω: έχω ένα σπίτι 140 τετραγωνικά μέτρα, επειδή έχουν μεγαλώσει, έχουν φύγει, έχω 4 δωμάτια. Ποιο θα τον νοικιάσει αυτό το σπίτι τώρα 1000 ευρώ, 1100. Δύσκολα.
1: Άρα το μοιράζει λοιπόν ένα δωμάτιο.
0: Το μοιράζει ένα δωμάτιο και ουσιαστικά θέλει να βγάλει το έσοδο που θα επιθυμούσε να βγάλει.
1: Μάλιστα.
0: Αν θα μου δώσετε δυνατότητα να σου πω μόνο το εξή.
1: Παρακαλώ.
0: Και εγώ το λέω κάθε χρόνο αυτό. Γνωρίζουν πολύ καλά πλέον το μπαμπά και η μαμά πλέον αυτό το ενίκητο. Τα 500 ευρώ το μήνα, ό,τι κοστολόγιο είναι.
1: Ναι.
0: Πλέον ξέρουμε πάλι ότι βάσει του νόμου νομοθετικού πλαισίου όλες τις αλλαγές των ενοικίων, είτε είναι 100 ευρώ, είτε είναι 200, είτε είναι 500, γίνονται τραπεζικά. Επομένως, γνωρίζουν εξάρτητα δημοσίων εσόδων τι πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το κοστολόγιο κάποια στιγμή στα χώρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως κόστος διαβίωσης. Δηλαδή, ο γονέας πληρώνει αυτό το 500 ευρώ το μήνα για το παιδί του και θα έπρεπε με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια. γενικότερα να εκπίπτει με κάποιο τρόπο το

0: λογικό εισόδημα. Διότι σκεφτείτε μια οικογένεια τώρα που έχει ένα εισόδημα 30.000 ευρώ το χρόνο, 40.000 ευρώ το χρόνο, να έχει δύο παιδάκια και να σπουδάζουν. Και πληρώνει τώρα 1.000 ευρώ το μήνα στο ένα σπίτι, 1.000 ευρώ το μήνα στο άλλο σπίτι.
1: Την πάτη.
0: 24.000 το χρόνο,
1: ναι.
0: που είναι πραγματικά έξοδα, δηλαδή το κοινόχρηστά του, το ρεύμα του, το κόστος διαβίωσης, και έρχεται μετά το κράτος, η πολιτεία, και σε φορολογεί σαν αυτό το ποσό να το έχει τσέπη σου. Μα δεν το έχω, το έχω δώσει και φαίνεται κιόλας.
1: Ναι. Μα δεν παίρνουν ένα ενίκιο το φοιτητικό.
0: Ναι, συμφωνώ. Παίρνουν ένα ενίκιο πίσω. Υπάρχει το επίδομα το στεγαστικό που δίνουν στους φοιτητές άμα συγκατοικούν. Ναι. Αλλά αυτά τα ποσά είναι πολύ μικρά.
1: Πολύ μικρά σε σχέση με το πραγματικό ποσό που δίνουν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι χαλάμε 12.000 ευρώ το χρόνο, θα πάρουμε πίσω χοντρικά, θα σας πω εγώ. Θα πάρει 500 ευρώ με το ενίκιο πίσω που είναι η επιστροφή του ενοικίου, να πάρει και άλλα 1.500 ευρώ.
1: 2.000.
0: 2.000.
1: Άρα έχει βάλει τα 10. Έχει βάλει τα 10
0: και τα φορολογήσε και όλα τα εισόδημα που δεν το έχει.
1: Σωστό είναι αυτό. Όσο παρατήρηση είναι σωστή. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να βοηθηθούν οι οικογένειες, ενδεχομένως και με κάποια κριτήρια, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει.
0: Ναι, κοινωνικά.
1: Έτσι, έχοντες και κατέχοντες, εντάξει. Ναι, δεν είναι δυνατό.
0: Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί έγραφε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή τη πρόσφατα, ανέφερε ότι ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής της σχολής και ολοκλήρωσης των σπουδών είναι το κόστος στέγασης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το παιδί που είναι στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, έχει την επιλογή να επιλέξει τη σχολή της περιοχής του. Έξω πέρα πανεπιστήμιο, καλά,
1: αλήθεια είναι αυτό. Σχολή. Αλήθεια. Αν δεν είσαι όμως.
0: Ακριβώς, αν μένεις στο Αγρίνιο,
1: τι κάνεις.
0: Αν μένεις στην Αμαλιάδα, δεν πρέπει οπωσδήποτε να μετακομίσεις για να σπουδάσεις. Δηλαδή, ο μπαμπάς και η μαμά πρέπει να το πληρώσουν έτσι και αλλιώς αυτό το κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάτε το παιδί να σπουδάσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα, για όλα. Καλή
0: Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεμιστοκλής Μπάκας. Θεμής Μπάκας είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομιστών ή Real Estate. Το λέω γιατί αυτή την περίοδο που κάποιοι κάνουμε διακοπές, κάποιοι άλλοι γονείς ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και πώς θα οριοθετήσουν τα πράγματα και πώς θα στρώσουν τα πράγματα. Εν όψει γιατί την άλλη εβδομάδα θα βγουν και οι βαθμολογίες, Οι βάσεις μάλλον, ποιες βαθμολογίες. Γιατί τα παιδιά υπέβαλαν μηχανογραφικό, άρα θα δουν τα παιδιά σε ποια σχολή πέρασαν. Λοιπόν, πριν πάμε σε εκεί που πρέπει να πάμε, Κωστάκη, να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας, της ετήσιας, ξεχωριστής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Και φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Είναι μια μεγάλη συναυλία που προετοιμάζεται ήδη από τώρα με κάθε λεπτομέρεια για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ και συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς οι εξής καλλιτέχνες. Η κυρία Δήμητρα Γαλάνη, ο κύριος Γιάννης Διονυσίου, ο μεγάλος Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε, αγοράστε τα εισιτήριά σας για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Thank you.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου την Άννα Μαρία, που μου λέει ως γεωλόγος και όχι σαν γεωλόγος, το μόνο συγκλονιστικό στη διαδρομή λέει με τον οδοντοτό είναι πως δεν έχει λέει γκρεμιστεί ακόμα. Κάτσε ρε, Άννα Μαρία. Τα ψάχνουν, υποτίθεται, δεν είναι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική και πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Και νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι τεχνολογίες σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η γραμμή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Άννα, πάντα λέει συγκατοικούν οι φοιτητές, σπίτια δεν υπάρχουν. Σωστό είναι αυτό, από τη μια μεριά. Τα στοιχεία και τα οικονομικά τα μάθατε. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, ναι ρε παιδί μου, είχαν 5,5 ευρώ. Ναι, και η προσφορά ήταν στα 2,5 ευρώ, η προσφορά πήγε στα 3,5. Ναι. Γιατί να μην είναι 2,5 όμως και τώρα η προσφορά? Και είναι 3, όχι, δεν ήταν 2,94 ήταν. Ένα χιλιάρικο, γιατί εγώ τα πάω με τα χιλιάρικα πολύ καλά. Ε, γιατί να μην είναι λοιπόν και τώρα η προσφορά η ίδια? Γιατί, δεν είναι εντυπωσιακό? Υποτίθεται ότι διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα και ότι αυτό και δεν αλλάζει. Και η τιμή νομίζω ότι έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δεν, στα 5,5 νομίζω ότι ήταν 5,30, τώρα έχει πάει 5,5. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, χαιρετίσματα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως ζέστη θα κάνει κάτω σε εσάς, ε. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα. Θα πρότεινα, λέει, αντί να επικεντρωνόμαστε, λέει, στις σταθερές τιμές που είναι πράγμα παράλογο, να επικεντρωνόμαστε, λέει, στους συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Όλα παίζουν το ρόλο τους, Βασίλη. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης, πρώην ναυτικός, μου λέει το εξής. Η ανακοχή, λέει, έληξε επειδή οι Ιρανοί πρώτοι χτύπησαν τρία πλοία τα οποία διέσχισαν το Ορμούς από τη μεριά των χωρικών υδάτων του Ομάν και όχι του Ιράν, όπως απαιτούσαν οι Ιρανοί. Σκοτώθηκαν και αγνοούνται οι Ινδοί ναυτικοί από την Ιρανική επίθεση. Έτσι έληξε η ανακοχή λόγω Ιράν. Ναι, αλλά δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Απλώς εκτιμώ το γεγονός ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η Αμερική με, τέλος πάντων, με χειρουργικά χτυπήματα, αλλά όχι με, πώς να το πω, με αιμονή και σε εγκαταστάσεις πολιτικές και όχι στρατιωτικές να συνεχίσει. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Πάντως χάθηκε το momentum, χάθηκε. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα άλλη ισορροπία. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους, δελτίο ειδήσεων μάλλον, αλλά όταν θα γυρίσουμε θέλω να κάνουμε και μια κουβέντα για τους κεντρώους. Διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της κυρίας Αγγελικής Πανού. Το 22% δηλώνουν, λέει, κεντρώοι οι ψηφοφόροι. Δεν έχει σημασία. Σχεδόν ένας στους πέντε λέει ότι είναι κεντρώος. Τι ψηφίζουν όμως οι κεντρώοι? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο στοίχημα. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, ξαναλέω, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
1: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Θα θυμιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας διασώστης, ο οποίος φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε η οδηγός του Γιοταχή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Τα αιτία του ατυχήματος διερευνά η τροχέα Χανίων. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα από την ιρανική επίθεση που έγινε χθες στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται και τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα. Το πρωί, μάλιστα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αποκρούει και νέες ιρανικές επιθέσεις. Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερα από τα λόγια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, αναφερόμενος στα έργα υποδομών που υλοποιεί η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκη σημειώνει ότι κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ότι η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξης στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη. Προσθέτει ότι το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη υποθέσεις, των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα με στόχο την αποταμίευση και την επένδυση ενσωματώνει η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Σύμφωνα με την Καθημερινή, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα ακόμα και το 35% του μεικτού μισθού να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Αυτό γίνεται ώστε το ποσό να αποταμιεύεται με τη μορφή εισφοράς σε επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης. Στόχος να συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών ένα ποσό το οποίο θα αποδίδεται κατά τη συνταξιοδότηση είτε ως εφάπαξ βοήθεια είτε ως έξτρα σύνταξη. Οι Ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο στρατός του Κιέβου. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι από αυτή την ώρα ως τις 6 το απόγευμα για τα μικρότερα καταστήματα και από αυτή την ώρα ως τις 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε χθες 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Γενικά άθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εκτάκτως, διότι λείπει η κυρία Χριστίνα Βίδου, άρα κάνει τα μπάνια της και ξεκουράζεται και καλά κάνει. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και το απολαμβάνουμε. Αλήθεια σας το λέω, επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, δεν μας πειράζει να ξέρετε καθόλου το γεγονός ότι είμαστε στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και τα λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ο φίλος μου Αριστομένης μου έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ ωραίο με αφορμή την ιστορία της Οδύσσειας. Της κινηματογραφικής Οδύσσειας. Πήγα, λέει, έκατσα σε ωραία μεγάλη αναπαυτική δερμάτινη πολυθρόνα και παρακολούθησα, ρούφηξα το τελευταίο δημιούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, η ταινία έχει εντυπωσιακά στοιχεία, όπως τοπία, σκηνικά, φωτογραφία, παρουσίαση, μέτριο casting, λέει ο Αριστομένης, και ορισμένες ερμηνείες υπολείπονται, όπως και οι διάλογοι. Αξίζει, αλλά. Αυτά, λέει ο φίλος μας Αριστομένης. Η κόρη μου, η οποία το παρακολούθησε σε αυτές τις avant-premier, πώς το λένε, προβολές, κάτι 4 τα ξημερώματα που πήγαμε και ήταν γεμάτη εδώ μεταξύ, παιδιά. Γεμάτη, δεν υπήρχε, λέει, άδεια θέση. Λοιπόν, 2,5 ώρες, καλά, θυμάμαι. Λοιπόν, εντυπωσιασμένη. Όπως και να έχει, είναι μια εξαιρετική διαφήμιση, γιατί έχει γυριστεί στην Μεσσηνία, ένα κομμάτι τέλος πάντων, η συγκεκριμένη ταινία. Και τώρα θυμάμαι και τα ωφέλη που ουσιαστικά έχει η χώρα από αυτές τις διεθνείς παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα μας. Όχι μόνο από τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν, αλλά και την διαφήμιση που κάνουν στον τόπο μας, στα ωραία σημεία τα οποία επιλέγουν. Αυτά για την συγκεκριμένη ταινία. Εγώ είμαι υπέρ, να ξέρετε, του θερινού κινηματογράφου. Αν κάποιος θερινός εκεί κοντά στη γειτονιά μου το δείξει, θα πάω να το δω. Αλλά προτιμώ τον θερινό, θέλω να βλέπω και λίγο ουρανό από πάνω και τα αστέρια. Χτύπανε και τα κινητά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να αλλάξουμε θέμα και να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την διαβούλευση η οποία υπάρχει για το ζήτημα του νερού και της μεταρρύθμισης των υδάτινων πόρων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνενώνει, λέει, 60 πάροχους υπηρεσιών ύδατος με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Είδα και μια καταχώρηση στον τύπο που έχει γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Συνολικά, λέει, στην Αττική, ας πούμε, 62 δήμοι, εκ των οποίων οι 36, λέει, ιδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ, 4, λέει, παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ, το ρίχνουν στο δίκτυο του Δήμου και εξυπηρετούν τον κόσμο. 3 δήμοι έχουν μεικτό σύστημα, άλλοι 3 παίρνουν νερό, λέει, από την ΕΙΔΑΠ εκτός της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και 16, λέει, έχουν διαφορετικό σύστημα σε κάθε δημοτική ενότητα. Αν κατάλαβα καλά, η λογική του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να ενώσει και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, ούτως ώστε ως ενιαία τμήματα, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά να γίνει και περιστολή, αν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό τον πόρο, τον φυσικό πόρο, το νερό, που από ό,τι σήμερα ισχύει δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί θυμάμαι σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει στο παρελθόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Είχαμε ενστάσεις και έχουμε και ενστάσεις. Κάπου είδα κάποιες κινητοποιήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη από δήμους οι οποίοι προτίθεται να ενταχθούν στην Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν ενστάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Στάση, ο Σοκρέτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, πριν πάμε στα νερά, πώς πάτε με τον τουρισμό εκεί στο όμορφο Ρέθυμνο?
1: Εντάξει, έχουμε γεμίσει. Καταλαβαίνετε, αναμενόμενο. Τώρα είναι προορισμός δημοφιλής.
0: Η καρδιά της καρδιάς είναι. Ήρθα πέρυσι, κύριε Δήμαρχε, είναι απόλαυση. Απόλαυση. Δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο καημό. Τι γίνεται?
1: Θα σας το πω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο έχω ασχοληθεί. Προσωπικά εγώ έχω κάνει πάνω από 92 επικοινωνίες για 2 χωριά που δεν έχουν νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και το λύσαμε το θέμα μετά από 48 ώρες. Ξέρετε, δεν κάνουν τα νομοσχέδια όλα αυτά που λένε. Και ο λαός μας λέει για μια τρύπα στο νερό. Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση?
0: Βέβαια.
1: κάτι τέτοιο πάει να γίνει και εδώ. Γιατί, καταρχήν, κανείς δεν είπε εκείνοι που θέλουν να προωθηθούν από, τη ΔΕΙΑ, από την ΕΔΕΙΑ ή με την ΕΙΑ θέλουν να μην πάνε. Και σας λέω στην Αττική, επειδή οι συνάδελφοί μου δήμαρχοι δεν έχουν την κουλτούρα της διαχείρισης αυτών των θεμάτων, καλά κάνουν και θα πάνε στην ΕΙΑ. Και ποιος είπε να μην πάνε? Ή στην ΕΙΔΑΠ. Ποιος είπε να μην πάνε? Υπάρχει όμως μια σοβαρή μερίδα που αντιδρά και είναι εκτός Αττικής. Ας πούμε η Λιβαδιά είναι καλύτερη σαν επιχείρηση από ότι όποια θέλει να την απορροφήσει. Η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετική ΔΕΙΑ.
0: Ναι, μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες οι οποίες και ρύθμιση χρέων έχουν κάνει και δεν έχουν χρέη. Και το δίκτυό τους είναι καλό. Αλλά γενικά όμως, επειδή τα πράγματα πάνε λίγο δύσκολα, κύριε Δημήτρη.
1: Να σας πω κάτι. Δεν λύνει κανένα θέμα αυτό το νομοσχέδιο. Όπως δεν έλυσε και κανένα θέμα οι προηγούμενες νομοθετικές απόπειρες, οι οποίες ναυάγησαν. Και δεν ναυάγησαν επειδή ήταν η αντίσταση του συνομιλούντος σας τόσο τεράστια. Ποιος είμαι εγώ? Μια ασήμαντη μονάδα στην αυτοδιοίκηση είμαι. Μέσα από την κυβέρνηση υπάρχουν κάθε φορά λογικές φωνές που κατανοούν το φιάσκο αυτού της απόπειρας.
0: Αν θα να το πάρουμε ανάποδα. Επιτρέψτε μου. Αν υλοποιηθούν τα σχέδια όπως είναι της κυβέρνησης, που ουσιαστικά τι κάνει, συνενώνει παρόχους υπηρεσιών ύδατος, κάποιες από αυτές με σημαντικά προβλήματα στο δίκτυό τους, που υποψιάζομαι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να διορθώσουν.
1: Μα δεν είναι ΔΕΗ αυτή. Αυτή είναι πιο πολύ είναι δήμη.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Για να το καταλάβετε και μια προσωπικό και μέσα από το ραδιόφωνο σας, πάρα πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα όλο είναι η ενεργειακή τιμολόγηση. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει λόγω της ακρίβειας, λέτε.
1: Βέβαια. Έχουμε ό,τι κακοδαιμονία υπάρχει στη ΔΕΙΑ, κατά το 95% είναι ενεργειακό κόστος.
0: Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μισό λεπτό. Το βάλουμε παρακαλώ.
1: Τι να μετατοπιστεί?
0: Όχι, να αντιμετωπιστεί, λέω.
1: Βέβαια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εδώ πληρώνουμε ακριβότερο τιμολόγιο από τον οικιακό καταναλωτή. Και είμαστε κοινοφελείς επιχειρήσεις. Βεβαίως και η ανεξάρτητη αρχή έχει προτάσεις, την οποία τη θυμούνται μόνο όταν το βολεύει. Θυμάστε όταν ξεκίνησε να βάλουν τη ΡΑΗ, την ανεξάρτητη αρχή, που φώναταν κάποιοι πάνω να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Εγώ όμως, επειδή έχω ένα πολιτικό αισθητήριο μετά από τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, λέω παιδιά, ποια ιδιωτικοποίηση? Το μεγάλο έργο θέλουν να μαζέψουν. Και να το κάνουν 2-3 όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεύτερον, θέλω να μετατοπίσουν το βάρος των υποδομών στους πολίτες. Αντί να είναι κρατική υποχρέωση.
0: Δηλαδή,
1: να σας το πω απλά. Όταν εμάς το 2011 μας υποχρέωσαν να πάρουμε όλη την ενδοχώρα, η ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι.
1: Εμείς είμαστε επιχειρήσεις πρωτευουσών, κατά τον κύριο λόγο.
0: Άρα καλύπτεται πλέον όμως και την όλη την έκταση του Δήμου σας.
1: Μας τους φορτώσανε όλους αυτούς. Ναι. Μια χαρτογράφητη ενδοχώρα, χωρίς δίχτυα, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς βιολογικούς, χωρίς τίποτα. Για να πάρετε την πιο υγιή επιχείρηση της Ελλάδος,
0: ναι,
1: και πείτε τη, θα απορροφήσεις και ό,τι δεν είναι αχαρτογράφητο. Είναι στο μηδέν. Χωρίς καμία οργάνωση, χωρίς καμία λειτουργικότητα.
0: Άρα, με λίγα λόγια, από τότε που υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση, ουσιαστικά όλες βγήκαν εκτός ορίων, λέτε.
1: Δεν βγήκαν όλες. Γιατί και αυτό, όταν ξέρετε το θέμα, δεν είναι οριζόντιο. Εγώ λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Ρέθυμνο έχει 2,5 φορές λιγότερο πληθυσμό από ότι τα Χανιά. Όμως το Ρέθυμνο έχει 2,5 φορές περισσότερο κόστος ενεργειακό, διότι δεν έχουμε τον πάροχο να μας δίνει το νερό από τη δικιά του μεγάλη πηγή, αλλά πρέπει να το βρούμε στα 480 μέτρα γης με αντλήσεις. Καταλάβατε, δεν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εμείς έχουμε πει, σαν αυτοδιοίκηση συνολικά, και όχι μόνο η ΔΕΙΑ και η ΚΕΒ, δεν θέλουμε αναγκαστικές συγχωνεύσεις. Ήδη σας λέω ότι την Αττική πάνω από το 80% θα συνενέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τι δημιουργούν πόλεμο, ας πούμε, με τη ΔΕΙΑ Λαυρίου, η οποία δεν θέλω να εξιστορήσω πόσο ευχαριστημένη είναι από τη συνεργασία της με την ΕΙΔΑΠ. Ας ρωτήσω τους ίδιους πόσος είναι ο χρόνος απόφασης.
0: Άρα εσείς λέτε ως δημοτικές επιχειρήσεις, ας επιλέξει ο καθένας τι θέλει να κάνει.
1: Ο καθένας όπου θέλει. Γιατί, ναι, και να δούμε τα πραγματικά τα κριτήρια. Όχι να βάζουν εδώ τυράκι ότι όποιος πάει θα πάρει το 75% των χρεών του άφεση αμαρτιών, ενώ οι άλλοι κολυμπήστε στα προβλήματά σας. και αφήνουμε το ενεργειακό κόστος έολο ακριβώς. Γιατί είναι πολιτική αυτό.
0: Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν, ότι... κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικά χρέη. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί ένας δήμος, ας πούμε, μου λέγατε για τη Λιβαδιά ότι είναι καλή η δημοτική επιχείρηση. Γιατί λοιπόν τα καταφέρνει η Λιβαδιά?
1: Γιατί έχει διαφορετικά ενεργειακά βάρη. Είναι άλλο πράγμα. Ξέρετε, είναι άλλο να διοικείς οικοδομικά τετράγωνα, άλλο να κάθεσαι στο Υπουργείο και να κάνεις το στρατηγό, και άλλο να πηγαίνεις σε 101 χωριά να λύνεις τοπικά θέματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αν πάρει δηλαδή η ΕΙΔΑΠ όλη την Κρήτη, που λέγανε παλιότερα να το κάνουν έτσι, θα πήγαινε 97 φορές ο πρόεδρος ΕΙΔΑΠ να μιλήσει, είχε τα συστήματα. Ας ρωτηθεί λοιπόν πόσα συνεργεία έχει για ολόκληρη την Αττική σε επιφυλακή, για βλάβες. 2. Εσύ στον δήμαρχο των τριών Β.
0: Ναι. Βάλεις βούλα βουλιαγμένης. Ναι, τον Κωνσταντέλη.
1: Για ρωτήστε λοιπόν τώρα να σας πει πόσες μέρες είναι η βλάβη και ο δρόμος καταραίει από την υγρασία.
0: Σε εσάς κάτω πόσα συνεργεία έχετε που είσαστε δημοτική επιχείρηση?
1: Εγώ έχω 4.
0: 4. Αν προκύψει μια ζημιά, πόσο πιο γρήγορα καλύπτετε εσείς τη ζημιά?
1: Αμέσως. Αμέσως σας είπα. Ο δήμαρχος ασχολήθηκε 92 περιπτώσεις. Έστειλα τον αντιδήμαρχο, έστειλα τον πρόεδρο, έστειλα όποιον είχε. Και θα σου το πω. Πιο πολύ το χειριστήκαμε η αιρετή παρά η πλησιακή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι μια άλλη ιστορία λόγω της υποστελέχος.
0: Ναι. Επίσης άλλο ένα.
1: Υποκαθιστούμε την αδυναμία πραγματικά
0: του κόσμου που δεν έχει υπηρεσιών. Ναι. Όσον αφορά το ίδιο τον πόρο, τον ίδιο το νερό. Διότι και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ωραία υποδομές, ωραίες το δίκτυα κλπ. Ναι. Βλέπω, ας πούμε, σε νησιά ότι έχει να βρέξει 2,5 χρόνια. Θα μου πεις, παντού δεν βρέχει ενδεχομένως. Okay.
1: Ωραία.
0: Αλλά λέω, ο πόρος με αφορμή το γεγονός ότι είναι λίγος πλέον. Μήπως η...
1: Δεν είναι παντού λίγος, κύριε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παντού λίγος.
0: Okay. Αλλά ξαναλέω. Είναι...
1: Κάπου σπαταλιέται, κοιτάτε.
0: Αυτό εκεί θα
1: καταλήξω. Ασχολούνται. Μα ένα λεπτό τώρα, γιατί ξέρετε μαζί μου θα μιλάμε και θα σας πω και εγώ.
0: Μα για σας θέλω, εγώ και εγώ να ακουστώ. Εσείς να ακούσετε.
1: Ασχολούνται με το 12% του πόσιμου νερού, εκ των οποίων πάνω από το 50 διαχειρίζεται ήδη η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ, δηλαδή ασχολούνται με το 6% του πόσιμου νερού και για το 85% που είναι το αρδευτικό νερό, που γίνεται το πάρτι της υπερκατανάλωσης.
0: Μα και αυτό θα ελεγχθεί, λέει
1: το
0: η πολιτεία.
1: Ελεγχθεί, όχι βέβαια, προαιρετικά το βάζω. Και να σου πω και κάτι που είναι και σκανδαλώδες. Βάζουν τάχα τα όμβρια, αλλά γι' αυτό θα γίνει, λέει, η στρατηγική συμφωνία που θα πάρουν λεφτά οι ΕΙΔΑΠ και οι ΕΙΑΦ που θα αναλάβουν τη διαχείριση των ομβρίων, πλην όμως από τα καπάκια. Αυτό πόσο πονηρό σας φαίνεται? Θα λένε κάθε φορά που γίνεται πλημμυρικό φαινόμενο, ο δήμαρχος δεν καθάρισε τα καπάκια. Δηλαδή παίρνουν τα λεφτά αυτοί, παίρνουν όλο τον πόρο εκείνοι, παίρνουν όλες τις υποδομές, αλλά όταν φτάσει η ώρα η δύσκολη.
0: Αλλά η Λέζα πάει στο δήμο.
1: Ο δήμαρχος δεν καθάρισε τα καπάκια.
0: Μήπως θα τα καθαρίζει τα καπάκια, κύριε
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι περισσότερη θεσμικότητα και ειλικρίνεια αυτός ο διάλογος.
0: Ναι.
1: Και από την ώρα που η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την ανεξάρτητη αρχή, ας την αφήσουν να κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Γιατί η ΡΑΕΗ έκανε αυτό που δεν έκανε το
0: Υπουργείο. Η διαβούλευση κλείνει τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι και αυτό μέσα από τα σκάνδαλα της ιστορίας.
0: Λόγω καλοκαιριού.
1: Ένα τεράστιο θέμα το κλείνουμε μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν πειράζει, εμείς έχουμε απόψεις.
0: Υπάρχει πρόθεση να κινηθείτε νομικά, ας πούμε, γενικά.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα, εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, λέω. Μα δεν είπα εγώ.
1: Έτσι. Προφανώς, ο καθένας που θεωρεί ότι θίγεται, και είναι βέβαιο ότι θα κινηθούν νομικά.
0: Αλλά υπάρχει και δικαστική διαδικασία η οποία θα κάνει.
1: Με συγγνώμη τώρα, μπορεί κανείς να παίρνει την περιουσία του άλλου ή να καταργεί το Σύνταγμα επειδή έτσι θεώρησε ότι κάποιος έξυπνο σε κάποιο Υπουργείο? Που λυπάμαι, αλλά δεν είναι ο υπουργός. Το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει αυτό το πράγμα η μόνη πλέον τόσα χρόνια. Δεν έχει βαρεθεί να καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος. Αλλά αφού η κυβέρνηση ανέχεται αυτή την πολιτική, ας πράξει η κυβέρνηση τα επιτήμια των συμπεριφορών. Τι κάνουμε δηλαδή εμείς?
0: Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, πιστεύετε ότι αν λέω, στις μεγάλες πόλεις, μην πάμε στις μικρές, οι μικρές ενδεχομένως έχουν ιδιαιτερότητες. Ας πούμε στην περιοχή της Αττικής ή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που τα δεδομένα είναι αστικά, δεν είναι τόσο πολύ. Έχει και ένα κομμάτι βεβαίως γεωργικό κλπ. Δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση?
1: Μα ήδη παίρνω από την ΕΙΔΑΠ νερό. Για
0: δεν είμαι αυτό λέω. Αυτό.
1: Μην κοροϊδευόμαστε. Θα ξαναείπα. Ποιος θα κάνει το μεγάλο έργο έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Μην ασχολείστε.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ πιο βαθύ το θέμα. Και να πω κάτι. Σας λέω, ήδη η συντριπτική πλειονότητα των δημάρχων της Αττικής
0: συμφωνούν. Μπαίνουν μέσα στην
1: διαδικασία. Γιατί λοιπόν να δημιουργήσει μια αναταραχή, να σας το πω απλά. Αν αύριο αυτό το πείραμα, το πιλωτικό, το όπως θέλετε να το χαρακτηρίσουμε, πετύχει. Γιατί έχω να εμπολάτερο επειδή για την Κρήτη να με πάρετε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε,
0: στην Κρήτη, εντωμεταξύ.
1: Είναι στο Ρέθυμνο. Είναι 19 Ιουλίου και έχω μπει 4 λεπτά στη θάλασσα. Όλο αυτό το
0: καιρό. Να σας πω, επιτρέψτε μου, στην Κρήτη αλήθεια τι γίνεται που εσείς έχετε και πολύ κόσμο και πολύ νερό δεν έχετε. Είχατε
1: αγώνας
0: φέτος.
1: Αγώνας γίνεται. Ναι. Αγώνας, αλλά τα καταφέρνουμε.
0: Ναι.
1: Σας ξαναλέω, δεν είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, είναι, καταρχήν η Κρήτη είναι δυτική και ανατολική.
0: Ναι.
1: Η ανατολική Κρήτη έχει μεγαλύτερη ξηροθερμικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ένα σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Εμείς ήδη από τον Οργανισμό Ανάπτυξης της Κρήτης παίρνουμε το νερό από τα μεγάλα
0: φράγματα. Άρα καλύπτονται οι ανάγκες στην Κρήτη παρά τις ιδιαιτερότητες που έχουμε.
1: Μπορούμε με ένα πολύ έξυπνο σχεδιασμό
0: να
1: το νησί αυτό να τα απεξέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για τα νησάκια που είπατε, υπάρχουν λύσεις που εμείς
0: ευνοούμε. Αφαλατώσεις, έτσι.
1: Εντάξει, που η αφαλάτωση βέβαια, κοιτάτε.
0: Κοστίζει και ακριβά.
1: Τα μαζική συμπεριφορά δεν είναι ότι καλύτερο περιβαλλοντολογικά.
0: Σωστό.
1: Μπορεί κάποιες εταιρείες να ευνοούνται από αυτή την επιλογή και είναι προφανές και λογικό και αναμενόμενο, αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε όλη την τουριστική ζώνη του Ρεθύμνου μία αφαλάτωση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μετά θα γίνει νεκρά θάλασσα η περιοχή.
0: Ναι. Έχει και αυτή τα θετικά και τα αρνητικά της. Προφανώς, προφανώς.
1: Ρωτήστε το Πολυτεχνείο Κρήτης που κάνει μελέτες να σας πούνε με κάθε τι πρέπει να τηρούμε το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, όχι το μέτρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ξαναλέω, ας ξεκινήσει το Υπουργείο με εκείνους που θέλουν, ας φανεί η διαφορά στην ποιότητα και ο πολίτης θα έχει φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες και ο φυσικός πόρος θα προστατεύεται, που τώρα η ανίκανη αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να το κάνει, εντός εισαγωγικών αυτά που
0: ακούμε. Κατάλαβα τίποτα.
1: Και πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ. Μα από και προφανώς κανείς δεν θέλει να μαλώνει. Προφανώς
1: πρέπει.
0: Ναι. Πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος. Δήμαρχε, πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος και αξιοποίηση.
1: Αυτό λέμε. Έτσι. Για το όνομα του Θεού τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Ειλικρινά, το καλοκαίρι είναι η χειρότερη περίοδος κάθε φορά σε κάθε θητεία.
0: Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει γύρω από τα ζητήματα της προοπτικής των δημοτικών επιχειρήσεων, του νερού, των δικτύων, ζητημάτων μικρών και μεγάλων, τα οποία τα βλέπουμε κάθε χρόνο μπροστά μας και κυρίως λόγω της λειψιδρίας η οποία καταγράφεται, έτσι. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, προλαβαίνω, έχουμε κάνει 2 λεπτά ακόμα. Κωστάκη, πάρα πολύ ωραία. Λέω Κωστάκη, αλλά δεν έχω πει τα ονόματα, γιατί είμαι μικρός ακόμα, δεν με αφήνει η μαμά μου. Ο κύριος Κώστας Πάνος απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων, σήμερα που είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, η καρδιά της καρδιάς, του καλοκαιριού. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-4800-170-174. Κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης, εκτάκτος και αυτή την Κυριακή και την άλλη Κυριακή θα κάνουμε παρέα, όπως εδώ έχω ενημερωθεί. Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα για τους κεντρώους. Αλήθεια, όταν σας ρωτάνε, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, πού βάζετε τον εαυτό σας αυτή την περίφημη σκάλα δεξιάς και αριστεράς. Πού το τοποθετείτε, αλήθεια. Λοιπόν, ο ένας στους 5 λέει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι κεντρός, μάλιστα. Στις εκλογές του Μαΐου, στις εθνικές εκλογές, λέει, το 15% λέει δήλωσαν κεντρώοι ψηφοφόροι και από αυτούς το 41% του 15% ψήφισε Νέα Δημοκρατία και το 25% αυτού του 15% ψήφισε Πασόκ. Τον Ιούνιο του 24 που είχαμε ευρωεκλογές, το κέντρο, λέει, ψήφισε ο ένας στους 5 Νέα Δημοκρατία, οι 3 στους 10 Πασόκ. Κοίταξε να δεις που το κέντρο είναι Πασόκ, νομίζω. Οι 8 στους 100 ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μικρό ποσοστό ψήφισε ΚΚΕ. Ελληνική Λύση, ο 1 στους 10. Νίκη, οι 6 στους 100. Πλεύση Ελευθερίας, 4 στους 100. Φωνή Λογικής, 2 στους 100. Και οι υπόλοιποι, περίπου 14% ψήφισε τα υπόλοιπα κόμματα. Σύμφωνα με τα exit polls της των ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024. Άρα είναι λίγο θολό ποιος είναι κεντρώος σήμερα. Το έχετε καταλάβει, νομίζω. Ή Οι δεξαμενές πάει, η επιλογή μάλλον για τη δεξαμενή τη συγκεκριμένη, πάει προς πολλές κατευθύνσεις. Πόσο κρίσιμη λοιπόν είναι η μάχη του κέντρου, λέει σήμερα το ρεπορτάζ της κυρίας Αγγελικής Πανού στην εφημερίδα Καθημερινή. Πολύ ωραίο θέμα. Είναι το κέντρο που οριοθετεί το βράδυ των εκλογών. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόλοιπη.
6: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 2671-052-251.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
12: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
13: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
14: Τούντα από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άμα έχεις καλούς ακροατές οι οποίοι είναι και reporters, σου εφοδιάζουν με πολύ ωραία θέματα. Διαβάζω λοιπόν, μου στέλνει τώρα. Το ακούσατε το μήνυμα, τον τίτλο που ήρθε το μήνυμα. Λοιπόν, στη Δονούσα διορίστηκε, λέει, μόνιμος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο με ειδικότητα εσωτερικής παθολογίας και βαθμό επιμελητή Α. Είναι η κυρία Παγώνα Γουρνά, η οποία πλέον δίνει τη δυνατότητα στη Δονούσα, παρακαλώ, να έχει μόνιμο γιατρό πλάι στην αγροτική γιατρό που υπάρχει, την νοσηλεύθρια και τον οδηγό ασθενοφόρο. Η Δονούσα είναι ένα μικρό νησί, αλλά και εκεί πρέπει να υπάρχει προσωπικό για να καλύπτονται οι ανάγκες, προφανέστατα, οι ιατρικές ανάγκες των ανθρώπων εκεί, ε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Φίλιππε, γιατί το λες αυτό? Μου λες, απορώ, λέει, πόσο σας άρεσε, λέει, ο κρατισμός. Τι ακριβώς εννοείς? Ο κρατισμός. Δεν είναι λίγο βαριά έκφραση? Τέλος πάντων, αλλά να το κουβεντιάσουμε. Είπα κάτι εκείνη την ώρα που δημιούργησε ζήτημα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, 14 του Σεπτέμβρη, μου λες, είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Α, λες με αφορμή τη συναυλία, Νίκο, δεν είναι, εντάξει. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, να ξέρεις, θα ασχοληθούμε όμως. Και γιατί έχουμε και καταγωγή από εκεί, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε και με τη συναυλία θα ασχοληθούμε, το όλοι μαζί μπορούμε, εννοώ, αλλά και με την ημέρα μνήμης για τους Έλληνες Μικράς Ασίας. Πάνω, για τη Ραφίνα θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος, διότι την Παρασκευή είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα το οποίο είχε ανοίξει, με αφορμή και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ότι για του χρόνου θα υπάρξει, λέει, συζήτηση και προγραμματισμός, θα καταθέσουν απόψεις και ο Δήμος και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι σύλλογοι της περιοχής και το τι θα γίνει με τα δρομολόγια και με τα πλοία τα οποία ξεκινάνε από τη Ραφίνα. Φέτος έχουμε πει ότι είναι μια εξαιρετικά ιδιόρυθμη κατάσταση και όπως μου έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ απ' έξω την ώρα που ήρθα, που επισκέπτεται την Ραφίνα για να ταξιδέψει, μου λέει, τι πράγμα είναι αυτό? Τι ώρες αναμονής σε έναν δρόμο που έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας? Με αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι εκεί. Καλό είναι να έρχονται τα πλοία, αλλά θέλει και υποδομές τα πλοία. Θα μου πεις, γιατί ο Πειραιάς έχει υποδομές? Να έχει καλύτερες υποδομές. Και πείζει ο Πειραιάς, ο οποίος όμως είναι Πειραιάς, που έχει πολύ μεγαλύτερο λιμάνι, με πολύ περισσότερες θέσεις και επίσης δεν έχει αρόδο να περιμένουν απ' έξω να φύγει ένα καράβι να μπει το άλλο μέσα όλη τη νύχτα, γιατί στη Ραφίνα συμβαίνει αυτό. Έχουμε τραγελαφικά. Λοιπόν, θα πάμε ως ονούπο στην Δήμαρχο για να κουβεντιάσουμε. Επίσης, τώρα επειδή νωρίτερα μιλάγαμε για το νερό, έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η αύξηση του πληθυσμού νησιωτικών ή τουριστικών περιοχών πόσο πιο πολύ δοκιμάζει τις αντοχές για το νερό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, ότι το καλοκαίρι στη Ρόδο σε σχέση με το χειμώνα αυξάνεται η κατανάλωση του νερού κατά 150%. Κατά 678% αυξάνεται η κατανάλωση στη Μύκονο. 344% η κατανάλωση του νερού στην Πάρο. Στην Άξο 203%, η Άξο στο μεταξύ μεγάλο νησί και έχει και νερό η Άξο, 238%. Στην Κο 173%, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 300% η Μήλος και 471% η Σύμη. Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να τα πούμε με αφορμή την κουβέντα που έγινε στο λιμάνι της, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πέτυχαμε την Τρίτη, σωστός. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν της Ραφίνας, όπου εκεί υπόθηκε ότι με αφορμή την τοποθέτηση που έκανε ο Βασίλης Κικίλιας, σαν να υπάρχει μια αισιοδοξία. Βέβαια υπάρχει και επιφυλακτικότητα για να δουν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα αναφορικά με την δρομολόγηση των πλοίων, αν επίσης πρέπει να υπάρχει και εκπρόσωπος του Δήμου όταν κουβεντιάζουν εδώ στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας εκπρόσωποι του Δήμου, του Λιμανιού, για να εκφέρει και αυτός μια άποψη ο εκπρόσωπος για το αν όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες πέφτουν μπορούν να εξυπηρετηθούν, μπορούν και οι δομές να καλυφθούν, διότι και αυτό, ξαναλέω, ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και αν κατάλαβα καλά, ο Δήμος θα κινηθεί και νομικά γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Επαναλαμβάνω, από τις πληροφορίες που είχα το Σάββατο το πρωί με αφορμή την κουβέντα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, που καίει προφανώς και τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν το λιμάνι της Ραφίνας για να ταξιδέψουν. Διότι και αυτοί ταλαιπωρούνται πολύ. Και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή, να φεύγεις 3, ίσως και 4 ώρες νωρίτερα για να μην πέσεις σε ένα δύσκολο σημείο, και η Μαραθώνος προφανώς είναι πεπερασμένη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, αλλά και μέσα πλέον μετά τη διασταύρωση της Ραφίνας για να μπει κάποιος για να φτάσει στο λιμάνι και να κάνει ό,τι είναι να κάνει, αναμένοντας το καράβι για να φύγει. Λοιπόν, ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε. Να σας πω στο ενδιάμεσο ότι προς το τέλος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με την έρευνα, μια έρευνα η οποία έγινε και αναφέρθηκα έτσι πολύ γρήγορα, και κάποιοι θέλανε λίγο περισσότερο χρόνο για να την κουβεντιάσουμε. Μια έρευνα την οποία έχει κάνει, δεν είναι μόνο μία, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μία από τις έρευνες που έχουν γίνει για τις θερμικές παγίδες που υπάρχουν στα ελληνικά σπίτια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Είναι μια δουλειά που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, που λέει ότι όσο παλιότερο είναι το κτίριο, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει σε αυτό, άρα υψηλές θερμοκρασίες, άρα θέλει περισσότερα χρήματα κάποιος για να μπορέσει να ενεργοποιήσει μηχανισμούς, δηλαδή air condition κατά κύριο λόγο, για να μπορέσει να δροσίσει το σπίτι του και να κατεβάσει τη θερμοκρασία. Καλή ώρα αυτές τις μέρες που τα πράγματα φαίνεται να είναι πολύ ψηλά. Μηνύματα δικά σας στο μεσοδιάστημα για να καλύψω το χρόνο, που λέτε ότι στην ταινία, λέει, στην ταινία της Οδύσσειας του Νόλαν, κάποια στιγμή, λέει, μιλάνε ελληνικά. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει, δεν μου είπε κανείς κάτι, αγαπητέ Σάβα. Το ίδιο μου λέει και ο Κώστας και ο Γιάννης για το ίδιο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, θα τα βρούμε όλα αυτά, μην στεναχωριέστε, δεν θα αφήσουμε τίποτα που να μην το κουβεντιάσουμε, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, αλλάζουμε λίγο θέμα, για να πάμε στη συζήτηση, αφού δεν βρήκαμε τη Δήμαρχο, να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Κύριος Στέφανος Παλατζάς είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο και είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα αυτό, κάνα 2 φορές στο παρελθόν. Είναι μία από τις έρευνες που έχει κάνει το Ινστιτούτο για την ενεργειακή φτώχεια. Για την θερινή ενεργειακή φτώχεια. Καλημέρα κύριε Παλατζά, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ κύριε Ψάλτη για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί είναι και καλοκαίρι, αλλά σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει και κάποιες δουλειές με κτίρια, προσπαθώντας να βελτιώσετε την κατάσταση που επικρατεί. Και η λογική είναι ότι αν μπορούμε παλιά κτίρια, τα οποία είναι ουσιαστικά γυμνά, να τα εφοδιάσουμε, να τα οχυρώσουμε με τέτοια υλικά τα οποία υπάρχουν, τα πράγματα βελτιώνονται σαφέστατα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό απέδειξε ακριβώς αυτή η πρόσφατη έρευνα την οποία κάναμε για λογαριασμό της Greenpeace Ελλάδος, η οποία έγινε σε 6 πόλεις της Ελλάδας, και εδώ, σε αντίθεση με αυτό που είχαμε κάνει πρόπερση στον Δήμο Αθηναίων, όπου είχαμε στοχεύσει τα ευάλωτα νοικοκυριά, το κριτήριό μας δηλαδή για να πάμε να μετρήσουμε ήταν η ευαλωτότητα των νοικοκυριών, mm-hmm. τώρα ήταν η ευαλωτότητα των κτηρίων. Δηλαδή χωρίσαμε τα κτίρια σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους και την θωράκιση τους στην ενεργειακή, και με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε κάτι που για μας δεν ήταν βέβαια, ήταν αναμενόμενο, ότι τα κτίρια τα παλιά, τα πριν το 80 που είναι τελείως αμόνωτα, mm-hmm. σε όλη την στην Ελλάδα, σε 6 διαφορετικές πόλεις, συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα. Βρίσκαμε θερμοκρασίες πολύ πάνω από 30 βαθμούς, σε αντίθεση με τα παθητικά κτίρια που φτιάχνουμε εμείς, τα οποία ανταποκρίθηκαν σε πολύ κακές μαλακρές συνθήκες, ανταποκρίθηκαν και κράτησαν
0: με καλύτερο τρόπο,
1: άνεση, ναι. με πολύ καλύτερο τρόπο.
0: Ναι, οι θερμοκρασίες στα αμόνωτα, πού έφταναν, κύριε Παλατζή?
1: Έφτασαν μέχρι και στους 38, αλλά φανταστείτε ότι οι μέσες θερμοκρασίες είναι πάνω από 30. 31,
0: είναι δύσκολα, δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Το κακό και το περίεργο είναι ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι, όταν τους ρωτάς, γιατί τους δώσαμε και ένα ερωτηματολόγιο να μας πούνε την άποψή τους, όταν τους ρωτάς για τις συνθήκες στο σπίτι τους, μέσα σου λένε ότι είναι καλές με αυτές, με τους 30 βαθμούς. Ενώ υπάρχουν εκθέσεις παγκόσμιες και του Παγκόσμιου Οργανικού Υγείας, οι οποίοι λένε ότι μετά τους 26 βαθμούς η καρδιά
0: σταματάει. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα.
1: Γίνονται δύσκολα χωρίς και να το καταλάβουμε.
0: Ναι. Να σας πω, η σύγχρονη τεχνολογία μας βοηθάει πολύ πλέον να βελτιώσουμε ακόμα και γυμνές κατασκευές του 80, του 70 ή του 60 σπίτια να επανέλθουν σε μια σύγχρονη κανονικότητα. Δηλαδή θέλει πολύ, είναι μεγάλο το κόστος, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, μην το πιάσουμε κατευθείαν από το κόστος, γιατί το κόστος είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Δηλαδή, κόστος έχουμε και σε αυτό που ζούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά τα οποία μπαίνουν τώρα, τα νέα ζευγάρια, στα διαμερίσματά τους με το σπίτι μου 1, τη σπίτι μου 2, τα οποία είναι όλα παλιά διαμερίσματα, πολύ κακής ενεργειακής απόδοσης, όλα αυτά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα μπουν στο φάσμα της ενεργειακής στόχης πάρα πολύ σύντομα. Γιατί δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν
0: στους
1: λογαριασμούς ενέργειας.
0: Ναι, το κόστος της ενέργειας, ναι.
1: Επομένως, μην το πιάνουμε από το κόστος.
0: Okay, να το πάω διαφορετικά.
1: Το σχεδιασμό.
0: Ωραία, να το πάρουμε διαφορετικά. Ο σχεδιασμός λοιπόν. Πάμε στο σχεδιασμό.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Ναι. Πάρα πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Μπορούμε να προσομοιώσουμε οποιοδήποτε κτίριο και να έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα από πριν από το σχεδιασμό για το τι καίει σήμερα το κτίριο και το τι θα καίει μετά τις επεμβάσεις που θα γίνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενσωματωθεί σε όλα τα κράτη, κυρίως στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα κράτη, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, έχουμε εθνικούς κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, οι οποίοι δεν είναι αξιόπιστοι. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν δεν είναι αξιόπιστα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί δεν είναι αξιόπιστα?
1: Γιατί θα σας πω, από τις μετρήσεις που κάναμε λοιπόν τώρα αυτό το καλοκαίρι, το περσινό μάλλον, τον Ιούλιο με τον ΚΑΠ,

0: Δηλαδή το κτίριό μου είναι κατηγορία Z και το έκανα Β, που κανείς δεν ξέρει τι θα πει αυτό. Mm-hmm. Στοχεύει στο ότι θα κατεβάσω το κόστος για τη θέρμανση και την ψήξη μου κάτω από τα 2 ευρώ το τετραγωνικό το χρόνο. Δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικό ένα διαμέρισμα δεν θα μου κοστίζει πάνω από 100-150 ευρώ το χρόνο για ψήξη και θέρμανση.
1: Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Εφαρμόζοντας πολύ συγκεκριμένες βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με τη μόνωση, με πολύ καλύτερα κουφώματα, με την βελτίωση της αεροστεγανότητας του κτιρίου, δηλαδή να μην φεύγει θερμότητα από τις χαραμάδες, και με τη χρήση ενός συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, το οποίο στις ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε του χειμώνα είτε του καλοκαιριού, μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, με φρέσκο πάντα αέρα,
1: ναι,
0: και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τα παράθυρα εκείνες τις ακραίες συνθήκες. Τον άλλο καιρό, φυσικά, άνοιξη και φθινόπωρο, μπορεί να ανοίγουμε τέντα τα πάντα και να μην χρειαζόμαστε τίποτα.
1: Okay. Επειδή θυμάμαι ότι υπάρχει έχετε κάνει μια αντίστοιχη δουλειά σε κτίριο, κάπου εδώ στα Νότια, κοντά σε εμάς.
0: Επιδεικτικά έχουμε κάνει στον Ταύρο.
1: Μπράβο.
0: Στην πολυκατοικία.
1: Μπράβο, εκεί θέλω να φτάσω.
0: Αλλά σπίτια παθητικά υπάρχουν κάποια.
1: Ναι, εντάξει, okay. Προφανώς.
0: Όπως υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν και μουσεία. Έχουμε κάνει ανακαινήσεις και σε πάρα πολύ παλιότερα κτίρια. Έχουμε κάνει σε νησιά.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν, κύριε Βαλαντζά, πώς το αντιμετωπίζουν για αυτό η πολιτεία? Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε χτυπήσει την πόρτα της πολιτείας γύρω τα ζητήματα αυτά και τι σας λέει?
0: Αρκετές φορές και έχουμε συζητήσει. Απλά τον τελευταίο καιρό, ειδικά την τελευταία διετία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σε μια κατάσταση drill baby drill. Δεν ασχολείται πλέον με τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά είναι όμως.
0: Δυστυχώς που το λέω έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη, και εγώ εντάξει, να απαντήσω. Και εγώ δεν είμαι του Υπουργείου, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, αν έχει όμως τόσο επιτυχία αυτό που λέτε ως στοίχημα για την πολυκατοικία, λέω, θυμάμαι γιατί δεν θυμάμαι. Και θυμάμαι τώρα και τις φωτογραφίες που είχαν βγει γύρω για τους.
0: Να σας δείξω και τις μετρήσεις τις τωρινές.
1: Αυτό θέλω να πω. Τους αεραγωγούς που υπάρχουν πάνω στο σπίτι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ όμορφοι τοποθετημένοι για να μην είναι τέλος πάντων πάρα πολύ ωραία. Και έχει και το ιδιαίτερα το χειμώνα και το καλοκαίρι κλπ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός. Της ουσιαστικής διαφοροποίησης που έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνεις λιγότερα, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ, σε μια περίοδο κρίσης να πληρώνεις λιγότερα, είτε για να ζεστάνεις είτε για να ψήξεις το σπίτι.
0: Ή και να μην πληρώνεις τίποτα.
1: Αυτό, ότι άμα τα
0: κατάφερα. Ταύρο δεν πληρώνουν τίποτα απολύτως. Και προσπαθούμε να τους πείσουμε, προσέξτε, μετράμε αυτή τη στιγμή στον Ταύρο, αυτές τις μέρες που μιλάμε, και βρίσκουμε θερμοκρασίες 28, 29 και 30 βαθμούς στα διαμερίσματα. Και τους παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε, ρε παιδιά, γιατί δεν ανάβετε τα κλιματιστικά? Επειδή είναι μαθημένοι από παλιά, από τότε που ήταν στη φτώχεια την ενεργειακή και δεν μπορούσαν να πληρώσουν λογαριασμούς.
1: Τι λέει, και τώρα να μην τα ανάψουμε. Να μην τα ανάψουμε.
0: Δεν ανάξει το κλιματιστικό, γιατί λέει 29, λέει, μια χαρά είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν κυλάει και είναι τρομερό. Ενώ θα τους κόστιζε 3-4 ευρώ, αν τους κόστιζε, γιατί το φωτοβολταϊκό τα καλύπτει όλα.
1: Άρα έχουν και φωτοβολταϊκά από πάνω.
0: Βεβαίως. Είναι πλήρως αυτόνομοι και παράγουν δύο φορές την ενέργεια που χρειάζονται. Άρα πρέπει να βρούμε τώρα, είμαστε στο επόμενο στάδιο, να βρούμε έναν τρόπο.
1: Πώς θα τα αξιοποιήσουμε αυτό το παραπάνω?
0: Ακριβώς, να το
1: πάρουμε. Να το βάλουμε μπαταρίες, κύριε Παλατζά. Τώρα είναι
0: αυτό
1: μπαταρίες.
0: Θα κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό αυτό. Ναι.
1: Τι λέτε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, κύριε Παλατζά? Άσχετο, αλλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό να το πω και αυτό.
0: Εγώ ξαναλέω, το στοίχημα για τον καθένα μας είναι να πρώτα να θωρακίζουμε το σπίτι.
1: Καλά, προφανώς, εντάξει.
0: Και μετά να βάλουμε οτιδήποτε, διότι έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο να μειώσουμε την απέτηση ενέργειας που έχει το σπίτι μας. Το περιθώριο αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα και 10 φορές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και να γίνει και με μικρές επενδύσεις, οι οποίες αποφέρουν αποτέλεσμα την άλλη στιγμή. Και δεν χρειάζεται να το κάνουμε με τη μία όλα. Αν έχουμε δηλαδή δυνατότητα να αλλάξουμε 5 κουφώματα τα οποία είναι παμπάλαια με μονά τζάμια, να το κάνουμε γρήγορα όμως. Αυτό θα μας βάλει σε εξοικονόμηση αμέσως και την επόμενη χρονιά θα έχουμε περίσσευμα λεφτά να κάνουμε το επόμενο βήμα που μπορεί να είναι να μονώσουμε το βορεινό τοίχο.
1: Ναι.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο τα διπλά τζάμια,
0: Εμείς βάζουμε τριπλά, κύριε Ψαλτή, και τα βάζουμε τα τριπλά. Τα βάλαμε για χαρακτηριστικά στον Ταύρο και στον Ταύρο τώρα μας παραπονιόνται ότι δεν ακούνε την καμπάνα την Κυριακή για να πάνε στην εκκλησία.
1: Δεν πειράζει, να τους παίρνει ο παπάς τηλέφωνο.
0: Δεν ακούνε όμως και την Πειραιώς.
1: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα, βεβαίως. Είχο μόνος εκεί πέρα από την Πειραιώς.
0: Βεβαίως. Έχουν ηρεμήσει αυτές οι οικογένειες.
1: Άρα ξαναλέω, υπάρχουν τρόποι αρκεί. Να τους βρούμε τους.
0: Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να κάτσουμε να σκεφτούμε από την αρχή τα προγράμματα εξοικονομώ, να αλλάξουμε τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης όπως πλέον το απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προχτές μας έστειλε ένα φιρμάνι Δεν το είναι μόνο σε εμάς, σε όλες τις ευρωπαϊκές.

0: χώρες ότι έχουμε καθυστερήσει να εντάξουμε τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Άρα πρέπει αυτό να το φτιάξουμε. Πρέπει να καταρτήσουμε τους μηχανικούς, τους οποίους τους έχουμε αφήσει στη μοίρα τους από το 2011-12, δεν έχουν κάνει καμία κατάρτιση από το ΤΕΕ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων. Και ας αναδιοργανώσουμε επιτέλους τα εξοικονομώ, δίνοντας βάρος στις επιδοτήσεις μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά, αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν με τίποτα, δίνοντας άτοκα δάνεια στους μικρομεσαίους, στα μεσαία στρώματα, και δίνοντας προαπαλλαγές στα υψηλά στρώματα να το κάνουν μόνοι τους. Αν αυτό το τρίπτυχο ακολουθηθεί, που είναι πάρα πολύ απλό, τότε τα πράγματα θα είναι εύκολα.
1: Και ενδεχομένως και καλύτερα. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάμε σε δύσκολες περιόδους όσον αφορά τις θερμοκρασίες.
0: Φανταστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να ανακαινήσουμε 130.000 κατοικίες
1: το χρόνο
0: ναι. Από εδώ και πέρα, όταν μέχρι σήμερα με αυτά τα εξοικονομώ ο αριθμός είναι περίπου στις 30.000 κατά μέσο όρο,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρουμε καθόλου τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, κάνουμε κάτι σε αυτές τις ανακαινήσεις ή δεν κάνουμε.
1: Έλεγχοι.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν κάνουμε.
1: Έλεγχοι δεν γίνονται.
0: Από τις μετρήσεις,
1: ναι, δεν γίνονται
0: από τις μετρήσεις δικές μας δεν φαίνεται.
1: Ναι, έλεγχοι δεν γίνονται μετά στις κατασκευές.
0: Υποτίθεται ότι βγαίνει ένα δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό. Σας είπα τώρα, το Β και το Β δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρεις με τι συγκρίνεις ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Παλατζά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν τα έχουμε καταφέρει εν τω μεταξύ να βρούμε τη δήμαρχο της Δράφινας. Ελπίζω να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί μου αρέσει το θέμα του. Καλά, όχι ότι είναι ο τόπος μου, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι κατά την ταπεινή μου άποψη βλέπω και μηνύματα τα οποία στέλνετε. Είναι λίγο πρωτόγνωρο το γεγονός. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή λειτουργούμε λίγο ανάποδα. Έχουμε φορτώσει ένα λιμάνι με πλοία τα οποία δεν χωράνε να πιάσουν στο λιμάνι. Δεν τα βάζουν όμως σε άλλες ώρες να φεύγουν για τα δρομολογιά τους. Πέφτουν όλα σχεδόν την ίδια ώρα, με αποτέλεσμα τα πλοία να πρέπει να είναι είτε Ρόδο είτε, και αυτό είναι πληκτικό, να πηγαίνουν να ελιμενίζονται στο λιμάνι του Λαβρίου, να φεύγουν το πρωί από εκεί, να έρχονται προς Ραφίνα, να περιμένουν να φύγουν τα πρωινά που είναι μέσα στο λιμάνι, να μπουν, να φορτώσουν και να φύγουν, ή κάποια τα οποία είναι Ρόδο, δηλαδή παραμένουν κοντά στον κόλπο της Ραφίνας. Λοιπόν, θα το δούμε και το ζήτημα αυτό. Α, αύριο, γιατί αύριο είναι Δευτέρα, έτσι, και έχουμε εκπομπούλα. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί. Θέλω να κάνουμε ένα θέμα. Είδα κάποια στοιχεία, γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Για τις ακάλυπτες επιταγές και τις ακάλυπτες συναλλαγματικές. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έλεπα κάποια στοιχεία από τον Τηρεσία. Αλλά υπάρχουν όμως και ακάλυπτες επιταγές και ακάλυπτες συναλλαγματικές. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Θα είναι στην παρέα μας και θα τα πούμε αναλυτικά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδεοδοσίου, ο οποίος ηρίστον παρόδο, για να κλείσω και έτσι. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες έμαθα ότι πήγαν και καθαρίσανε την Μαρίνα της Βάρκιζας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό. Αποφάσισε δηλαδή η διοίκηση του ταμείου, του επιμελητηρίου, να πάει να καθαρίσει και μέσα, λέει, με δίτες και έξω. Ωραίο είναι αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είναι κακό τα επιμελητήρια να αρχίζουν, γιατί δεν είμαστε και οι καθαρότεροι γενικά. Τέλος πάντων, αυτά για τα ζητήματα. Όπως πεις, αύριο θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και για την ιστορία της κρίσης που είναι πάλι στην πόρτα μας, ενώ την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία κλιμακώνεται, και θα έλεγε κανείς ότι κλιμακώνεται και μάλιστα επικίνδυνα, γιατί δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα το σύστημα από το memorandum το οποίο είχε υπογραφεί. Μέχρι να πάμε λοιπόν σε κανονικότητα, επιστρέψαμε στα της προτέρας κατάστασης. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε όλα αυτά, ψάλτη, όχι σήμερα, γιατί σήμερα είναι ο τελικός του Μουντιάλ, που και άντρες και αγόρια, δηλαδή, και κορίτσια, όχι όλα τα κορίτσια αλλά και όχι όλα τα αγόρια, αλλά θα κάτσουν να τον δουν. 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός μεταξύ της Αργεντινής του Μέση και της Ισπανίας. Ρώτησα με ποιους είστε, λίγοι μου απαντήσατε. Δεν πάω, κάνα δύο απαντήσεις από αυτές και με επιχειρήματα για την Αργεντινή. Για να δούμε τι θα είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει και θα περπατήσει. Για να δούμε πού θα κρυθεί ο τελικός. Για να δούμε και το σκορ. Για να δούμε αν θα χρειαστεί και έξτρα χρόνος. Για να δούμε αν θα χρειαστεί να πάμε και στα πέναλτι. Που σημαίνει δηλαδή 10-12.
2: Είναι μισό το ημίχρονο.
1: Α, ναι, σωστά. Έχει το ημίχρονο, θα είναι παραπάνω γιατί έχει σόου, βέβαια. Θα είναι και ο πρόεδρος εκεί.
2: Και οι βασιλιάδες Ισπανίας.
1: Ναι, θα πάει. Βέβαια, τι να κάνει ο βασιλιάς Ισπανίας, όπω με ροκάμα του έχει να κάνει. Τι να κάνει και ο βασιλιάς Ισπανίας. Κάπου είδα και κάτι πλάνα του βασιλιά εκεί στο σπίτι με τη φανέλα στον ημιτελικό να ζητοκραυγάζει. Σαν κοινό θνητό. Θα μου πει γιατί δεν είναι κοινό θνητό κι αυτό. Είναι προφανώ. Αλλά θα πάει και ο Αμερικανός πρόεδρος, βέβαια, ο οποίος λέει θέλει και το επόμενο μουντιάλ, ή τέλος πάντων του καλά άρεσε. Είδα και κάτι τιμές εντωμεταξύ των εισιτηρίων του τελικού. Ούτε με κορτιζόνι. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι το ποδόσφαιρο, παιδί μου, μαγεία όμως. Δεν είναι μαγεία. Εγώ δεν είμαι τρελός. Εγώ αεκάρα είμαι, να ξέρετε. Αλλά είναι χαρακτηριστικός ο ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας που μπλέξανε μέσα και τα Falklands και δηλώσεις ο πρόεδρος της Αργεντινής για τη διπλωματία και απαντήσεις των Βρετανών. Με λίγα λόγια, τα πάθη με το ποδόσφαιρο έχουν πολύ μεγάλη σχέση. Δεν έχουν. Έχουν. Λοιπόν, ο Ιάσον εντωμεταξύ, για να κλείσουμε, ναι, βάζει ένα θέμα σημαντικό, το έχουμε κουβεντιάσει, αλλά το βάζει ωραία. Αναχωρήσεις για χώρες εκτός Σέγγεν, ουρές για να περάσουμε διαβατήρια security άνω των 45 λεπτών. Είναι το νέο σύστημα που υπάρχει. Δακτυλικά αποτυπώματα, και όχι μόνο όταν μπαίνεις, αλλά και όταν βγαίνεις από τη χώρα. Και επειδή έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το σύστημα αυτό, κανονικά χρειάζεται, λέει, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί ο άλλος να μην τα ακούσει καλά, να μην βάλει καλά το δάχτυλο, να μην βάλει καλά την ήριδα, δεν ξέρω κλπ. Τι γίνεται. Μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Καλημέρα, Ιάσονα, καλό ταξίδι. Λοιπόν, να πω στη φίλη μου την Άννα καλή επιτυχία στον μπαμπά που θα κάνει μια επέμβαση αύριο, διότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι των ασθενών που προγραμματίζουν χειρουργικές επεμβάσεις τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά, Ανούλα μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή ουσιαστικά τη Σαββατοκύριακο. Αύριο το πρωί στις 6, κανονικά στην ώρα μας, θα περάσουμε υπέροχα και την εβδομάδα αυτή. Και την άλλη Κυριακή θα τα πούμε 10 με 12. Μου καλά άρεσε να σας πω την αλήθεια, μην ζητήσω μονιμοποίηση της κατάστασης αυτής. Καλημέρα σας, Sky 100.3.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου?
7: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
16: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes
17: Smart.
18: Ford,
19: Opel
18: και BMW.
19: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
19: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos.
18: Το team των απαιτητικών.
20: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
21: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
22: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
23: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
22: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κοσμός 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λαμπόγιαλο, την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του.
4: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιά Τσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιά Τσάτος. Τυροκομικά γαλιά Τσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κοτσέρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963.
5: Και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της.

0: κρασί το.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Vamos a arrancarlo con altura.
7: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De actor aprendí la sabrosura.

Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Μεσσαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του.
5: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολά το σου λέω, σε φτιάχνει.

0: 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: έχει γίνει.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5. 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλε και ωμέγα αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.
2: Σου εμένα.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: 96,5. Το έχουμε.
1: Hey yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. I'm all right.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλή.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.